0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3 Paradise.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Δηλαδή που λένε, πόσο το πάνε τώρα, 21,99 ξέρω εγώ. Και έχει ένα άρθρο εδώ που λέει πώς παίζει ρόλο αυτό το. Οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας. Είναι αυτό που βλέπεις, παιδί μου, δεν κάνει 10, κάνει 9,99. Ή ξέρω εγώ, δεν κάνει 14, κάνει 13,99. Και λέει, παρότι ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον ότι αυτό γίνεται για το γνωστό λόγο, δηλαδή για να σου δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι φθηνότερο από ό,τι είναι, τελικά εξακολουθεί και. Το πετυχαίνει αυτό, δηλαδή υποσυνείδητα. Εσύ το βλέπεις και λες, δεν είναι 9,99, είναι 10. Και άμα είναι 10 δεν έγινε τίποτα. Άμα είναι, ξέρω εγώ, 199,99 δεν είναι 200. Το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι είναι 200, το λες στον εαυτό σου, αλλά μέσα κάτι σου λέει πάρτο. Σου λέει όρμα, ας πούμε, δεν, μην το αφήσεις, δεν είναι ευκαιρία, 199,99. Εν τω μεταξύ έχουν επιβάλει τόσους κανονισμούς, περιορισμούς κτλ. Στις αγορές. Αυτό γιατί δεν το απαγορεύουν, θα ήταν πάρα πολύ απλό να βγει ένας κανονισμός που να λέει απαγορεύονται οι τιμές που να λήγουν σε 99. Σιγά το πράγμα, βγαίνεις αύριο και το κάνεις. Κύριε Γεωργιάδη, βέβαια είστε υπουργός υγείας, δεν θα κάνει. Α, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, αυτό είναι ενάντια στους φιλελεύθερους κανόνες αγοράς. Αυτά είναι αλφαβήτα και γανισόπουλο, πρέπει να τα ξέρετε. Εμείς είμαστε εντελώς δωρεάν εδώ στο Galaxy 92. Δεν είμαστε 92 και 99, είμαστε κανονικοί.

Είναι φοβερό πλέον το τι ακούς στην τηλεόραση. Ακόμα και σε εκπομπές, ρε παιδί μου, θεωρούνταν ενημερωτικές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτή του Χασαπόπουλου. Χασαπόπουλος τώρα, σοβαρός πολιτικός ρεπόρτερ, τόσα χρόνια, με εμπειρία κτλ. Ακούστε τώρα τι σχολιάζανε με την Ανθή Βούλγαρη. Γιατί δεν πήγε, λέει, στην κηδεία του Μαζονάκη ο Σάκης Ρουβάς και η Δέσποινα Βανδύ. Ούτε στις χειρότερες γκόσιπ εκπομπές δεν τα άκουγες αυτά. Να παίρνουν παρουσία, ρε φίλε, στην κηδεία ποιος ήταν, σαν κάτι θείες, σαν κάτι μπαμπόγριες που είναι στο χωριό και λέει δεν ήρθε η Λισάβου, που είναι, δεν ήρθε εδώ πέρα, το δει του ξαδέρφου της, το χάσαμε τις προάλλες και τόσο καιρό της έγραψε και το σπίτι και δεν ήρθε να τον δει και δεν ήρθε στην κηδεία. Κάπως έτσι έχουν γίνει ενημερωτικές εκπομπές. Παίρνουν παρουσίες, ρε φίλε. Κάποτε διαβάζουν τα social. Τι λέει ο κάθε μουρλοκακομήρης που κάθεται και γράφει. Γιατί δεν ήταν ο Ρουβάς στην κηδεία του Μαζονάκη. Ε, τι τρέχει. Και κάθονται και τα αναπαράγουν. Βέβαια τώρα αυτά δεν υπάρχουν σοβαρές πολιτικές εκπομπές πλέον. Γιατί πολιτικές εκπομπές δεν βλέπει ο κόσμος, γιατί πλέον η πολιτική δεν είναι σοβαρή. Οπότε οι πρωινές εκπομπές είναι όλο μαζί αυτό το πράγμα. Ένα αχταρμάς κουτσομπολιστικό πολιτικό κιτρινίλας, ας πούμε. Όπως είναι το μεγαλύτερο μέρος της τηλεόρασης. Μην κρυβόμαστε.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Λοιπόν, από αυτούς που, μέσα σε αυτούς που στεναχωριούνται που αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης είναι και η Λατινοπούλου, γιατί αποφυλάκησε, να σας θυμίσω ότι είναι σήμερα στις 12. Στεναχωριέται και η Λατινοπούλου γιατί της κλέβει την πελατεία άμα κάνει κόμμα, άμα κάνει κάτι ο Κασιδιάρης. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που διεκδικούν αυτές τις ψήφους εκ δεξιών. Η Λατινοπούλου, η οποία πρόσφατα έκανε μια δήλωση σχετικά με την επάνωδο στην σχολική ποδιά στα σχολεία. Και στην ποδιά στα σχολεία, με συγχωρείτε. Και μπορεί να φάνηκε υπερβολικό σε κάποιους. Περιμένετε. Μην ακονίσετε τα μαχαίρια. Σας βλέπω ήδη. Περιμένετε. Εγώ να πω καταρχάς ότι είμαι τόσο μεγάλος που έχω προλάβει ποδιά ως μαθητής. Εντάξει. Δεν σας λέω μέχρι ποια τάξη. Μέχρι την πρώτη, θα πω ψέματα. Μέχρι την πρώτη δημοτικού πρόλαβα ποδιά. Έχω και φωτογραφία με ποδιά. Και το λέει αυτό η Λατινοπούλου, γιατί λέει στα σχολεία πλέον γίνεται τις κακομοίρες από τις εμφανίσεις των παιδιών. Δηλαδή πας στο σχολείο και η αλήθεια είναι ότι πας στο σχολείο και νομίζω ότι είσαι ρε παιδί μου σε συναυλία τραπ. Καταρχάς είναι όλοι με κάτι, τα αγόρια που είναι μαυροντημένα και έχουν αυτό που το περνάνε εδώ, λες και είναι φυσίγκια. Αυτή τη τσάντα, το τσαντάκι, ας πούμε, κυκλοφορούν όλοι σαν τον Τρανό, με κάτι γυαλιά που είναι σαν του κιτ. Τα κορίτσια πάνε με κάτι νύχια, με κάτι σορτσάκια, κάτι ψιλοτάκουνα, κάτι αυτά. Και λέει, θα ήθελα πάρα πολύ να εδώ στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή. Στολή και αυτή. Όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια. Και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές, ανέφερε στο μήνυμά της. Νομίζω ότι κάποτε οι ποδιές ήταν τσεκλένεις κάποτε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τώρα για ποδιές, δεν ξέρω να επανέλθουν, δεν είναι ανάγκη να επανέλθουν οι ποδιές. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να επιβληθεί ένας ενδυματολογικός κώδικας στα δημόσια σχολεία που τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή. Μπαίνει στην τάξη και νομίζω ότι είσαι σε πάρτι. Πρέπει να υπάρχει ένα σχετικό μέτρο, ρε παιδί μου, σε όλα. Έχουμε περάσει από το ένα άκρο, από το παλιό άκρο που τα παιδιά, ας πούμε, καταπιέζονταν στα σχολεία και είχαν κοντό μαλλί και ποδιές κτλ. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο που πάνε πλέον όπως να είναι. Δηλαδή πρέπει να μπει ένα θέμα. Και να ξέρετε ότι στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει ένα σχετικό ενδυματολογικό κώδικα. Γιατί σας ακούω κάποιες φορές που λένε, βέβαια τα ιδιωτικά σχολεία είναι καλύτερα. Ναι, βάζουν και τέτοιους περιορισμούς. Το τσαντάκι, λέει, στα αγόρια είναι το λεγόμενο της σύνταξης. Δεν είναι τη σύνταξη αυτό. Τη σύνταξη είναι η μπανάνα, ρε εσύ. Ή όχι, κάνω λάθος. Τέλος πάντων, έχουν αυτό το τσαντάκι που μέσα σίγουρα έχουν κάποιο vape. Φαντάζομαι, τι βάζω το τσαντάκι μέσα, ή μπορεί να είναι και άδειο. Άρα λοιπόν, αν δεν επιστρέψουν οι ποδιές, που αποκλείεται να επιστρέψουν οι ποδιές, τουλάχιστον να υπάρξει μια σχετική, πώς να το πω, ρε παιδί μου, εξομάλυνση της εμφάνισης των παιδιών, για να μην μπαίνει μέσα ο εκπαιδευτικός και βλέπει, ας πούμε, τράπερς και, πώς το λένε, και τραγουδίστριες, να βλέπει μαθητές.

0: έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας ταλαιπωρεί κάθε φορά που θέλουμε να κλείσουμε σε ένα εστιατόριο. Πάντα μας ζαλίζει, μην πω, μπαίνοντας σε διάφορα site και εφαρμογές και κοιτάει τα αστεράκια που έχουν βάλει στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου, στην Κάντζα, ξέρω, ή στο Καματερό. Θες να πάμε να φάμε παϊδάκια στον Μπαρμπαμίτσου? Κάτσε να δω λίγο τι του έχουν βάλει στο TripAdvisor. Γιατί να δεις τα αστεράκια στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου, που ο καθένας, ο Μουρλοκακομύρης, γράφει το κοντό του και το μακρύ του. Είναι ο άλλος, πήγε εκεί πέρα, ήταν σε μια στραβή μέρα. Ο σερβιτόρος είχε πάρα πολύ δουλειά και γράφει απαράδεκτο σέρβις. Περιμέναμε 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να μας φέρει την τυροσαλάτα. Υπάρχει ένας άλλος πάντα, ένας φίλος, ο οποίος λέει τα καλύτερα, φοβερό μαγαζί, καταπληκτικό. Έχει αλλάξει το χάρτη της γαστρονομίας εδώ στο Ήλιον, ξέρω εγώ, στην Παλατιανή. Φανταστικό. Λέω στη τύχη οι περιοχές, έτσι. Λοιπόν, καταπληκτικό μαγαζί. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Έξω καρδιά. Πολύ καλές τιμές. Οικονομικές, οικογενειακές. Να φύγετε να φάτε. Και υπάρχει ένας πασίκλας πάντα, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, λέει το κρασί δεν μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε ο Μπαρμπαμίτσος. Να δοκιμάσουμε πρώτα, το κάνουμε έτσι στο στόμα, να δούμε αν είναι μποζολέ, αν είναι, ρε παιδί μου, καμπερνέ σοβιν. Αν είναι κοκκινέλι.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Σάλλος στην Ταϊλάνδη αλλάζουμε θέμα προφανώς για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό. Είχε τσεπώσει πάνω από 3 εκατομμύρια. Τώρα άλλο τον, άλλο το άλλο. Τη μία κάνει σεξ, από την άλλη βρήκανε, λέει, ότι είχε κάνει υπεξαίρεση μετρητών κοσμημάτων και χρυσού αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Συγγνώμη, ρε φίλε, πώς την έκανε αυτή η υπεξαίρεση? Κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος. Αυτός είναι μεγιστάνας. Εν τω μεταξύ, 65 χρονών μοναχός έκανε σεξ. Θέλω να πω, όχι το μοναχός, 65 χρονών έχει την δυνατότητα να κάνει σεξ, ρε φίλε. Αυτό και μόνο ένα μπράβο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν πήρε τίποτα ο μοναχός εκεί στην Ταϊλάνδη. Φαντάζομαι έχουν και εκεί τα γνωστά χαπάκια. Γιατί 65 χρονών, δεν ξέρω αν μας ακούτε 65 χρονοι, πόσο συχνά κάνετε σεξ. Μην μου πείτε τώρα τι είναι αυτό και τέτοια.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

πάμε λίγο στις πιο πλούσιες, πόλεις του κόσμου. Η εταιρεία Henley & Partners κάθε χρόνο βγάζει μια λίστα με τις πλουσιότερες πόλεις του κόσμου. Μην ρωτήσετε για την Αθήνα, δεν την έχει πουθενά εδώ, τη βλέπω. Λέει όμως ότι η Νέα Υόρκη έχει αναδειχθεί η πιο πλούσια πόλη του κόσμου με, κάθεστε, ξέρετε πόσο εκατομμυριούχος έχει η Νέα Υόρκη, 384.500, πες 385.000 εκατομμυριούχους και 66 δισεκατομμυριούχους, με συνολικό ιδιωτικό πλούτο που ξεπερνάει τα 3-3. Η πόλη έχει 8,5 εκατομμύρια μόνο. 8,5 εκατομμύρια κάτοικοι, και αυτό λέει αναλογεί ένας εκατομμυριούχος ανά 22 κατοίκους. Το οποίο εμένα μου φαίνεται υπερβολικό, δεν νομίζω να είναι τόσο. Ένας εκατομμυριούχος σε 22 κατοίκους, αν είναι δυνατόν. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των εκατομμυριούχων κατά 45% την τελευταία δεκαετία λόγω της Wall Street των τεχνολογικών και εταιριών ψυχαγωγίας, του κινηματογράφου, τηλεόραση κτλ. Είναι μπροστά, περνάει η Νέα Υόρκη, την Bay Area του Σαν Φρανσίσκο, το Τόκιο και το Λονδίνο. Όμως παράλληλα, ένας στους 7 Νεοϋορκέζους είναι φτωχός. Να πιάσουμε λίγο την Ελλάδα, να δούμε την Αθήνα, που είναι σε αυτή τη λίστα. Πόσοι εκατομμυριούχοι υπάρχουν στην Αθήνα. Βέβαια, τώρα λένε ότι φέρνουν και έρχονται απ' έξω διάφοροι εκατομμυριούχοι. Διάβαζα την Κυριακή σε εφημερίδες ότι είχε έρθει αυτός ο Ρόκος, όχι ο Στέλιος. Είπαμε ότι έχει λεφτά ο άνθρωπος, δεν είναι εκατομμυριούχος. Ένας Ρόκος, ο οποίος λέει δεν είναι και καν Έλληνας, είναι ένας hedge fund manager. Hedge fund manager, ο οποίος ήρθε από το Λονδίνο, πήρε την έδρα του από το Λονδίνο, γιατί τους έχουν σκίσει στο φόρο εκεί και έχουν βγάλει τώρα και τον Μπέρναμ, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ φιλικός στις επενδύσεις, και έφερε την έδρα του εδώ. Έχουν έρθει κι άλλοι, είχαν συνέντευξη από ένα Λιβανέζο. Γενικότερα στην Ελλάδα σκάνε διάφοροι εκατομμυριούχοι, οπότε εντάξει, μπορεί να μην φτάσουμε τη Νέα Υόρκη, αλλά θα δούμε, ας πούμε, την Αθήνα να ανεβαίνει στη σχετική λίστα. Την Αττική, εν πάση περιπτώσει, γιατί κυρίως αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα με αυτόν τον ουρανοξύστη που φτιάχνουμε εδώ θα γίνει χαμός, θα έρχονται όλοι εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλίση.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιβίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

0: Να πω τις πρώτες καλημέρες στην Άννη, στο Χρήστο, στη Λάρισα, στο Μιχάλη, τον φίλο μου, τον καλύτερο οδοντοδιαγνώστη. Δεν ξέρω, λέγεται αυτό, ρε Μιχάλη, οδοντοδιαγνώστη. Διαγνώστη οδοντιατρικής. Οδοντίατρο, στο Χαντάκι. Λοιπόν, καλή σεζόν σε όλους. Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, τι ωραία που ήμασταν παλιά που ξυπνούσαμε το πρωί και ήμασταν χωρίς πόνους κτλ. Κάθε πρωί που ξυπνάω, πονάω κάπου διαφορετικά. Προχθές πονούσα στην πλάτη, χθες πονούσα στα πόδια. Σήμερα μου πονάει το στομάχι. Πώς έχουμε γίνει έτσι, Παναγία μου. Λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου μου σας πιάνω τώρα με την γκρίνια. Αν και είμαστε η official εκπομπή της γκρίνιας εμείς. Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου να δούμε λίγο τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να πούμε ότι γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Ξέρετε καμιά Λουντμίλα έτσι... Με ρωτάει σήμερα. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Αυτό δεν ξέρω γιατί γιορτάζεται, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η Θάτσερ είχε καταργήσει το δωρεάν γάλα από τα σχολεία τα Βρετανικά και την είχαν ονομάσει Milk Snatcher, δηλαδή άρπαγα γάλακτος. Είναι η διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Ο Τραμπ δεν πιστεύει σε αυτά, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο και. Σαν σήμερα το 1835 ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, ο Δαρβίνος δηλαδή, φυσιοδήφη τότε δεν τον θεωρούσανε, φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος, τώρα τα λένε Γκαλάπαγκος, όλα τα λένε διαφορετικά. Μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής, ανοιχτά του Εκουαδόρ. Είναι παιδιά ένα φοβερό σύμπλεγμα νησιών, όπου εκεί έχει... ξεχωριστά ζωικά είδη τα οποία δεν υπάρχουν άλλου στον κόσμο. Είναι ένα μοναδικό σύμπλεγμα νησιών. Είναι μοναδική περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Και πήγε εκεί ο Δαρβίνος το 1835, παρακαλώ, για να πας εκεί, δεν ήταν και πολύ εύκολο. Και από εκεί εμπνεύστηκε την θεωρία της εξέλιξης, που και επίσης στην Αμερική κάποιοι δεν την πιστεύουν. Σαν σήμερα το 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Είναι αυτό που πάτε και βλέπετε στις διακοπές, όσοι πάτε, γιατί περισσότεροι πάτε στη Σαντορίνη διακοπές, πάτε, βλέπετε την καλδέρα, κάντε ρομαντζάδα με το μωρό, μαρτινάκια, εκεί στο Φράγκος και τίποτα άλλο. Να μην μάθουμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Καταπληκτικός, φοβερή ανακάλυψη αυτή στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Ο Μαρινάτος, ο οποίος έχει μια φοβερή ιστορία. Καταρχάς ήταν φιλοχουντικός. Κατά δεύτερον, είχε πολύ τραγικό θάνατο, διότι τον καταπλάκωσαν, νομίζω, πώς τα λένε αυτά που στηρίζουν, υποστηλώματα. Των ανασκαφών μέσα στον οικισμό που ανακάλυψε ο ίδιος. Και είχε ζητήσει μάλιστα να ταφεί και εκεί πέρα. Και τάφει εκεί για πολλά χρόνια. Πω, σας έχω πιάσει με τα μακάβρια πρωί-πρωί. Σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή Μαρία Κάλλας, η τεράστια αυτή καλλιτέχνης, η οποία δεν είχε τόσο μεγάλη σχέση με την Ελλάδα. Θέλω να πω, αφού έγινε γνωστή. Η μόνη σχέση με την Ελλάδα που είχε η Κάλλας μετά ήταν ο Νάσης, που δεν ήταν και πάρα πολύ. Πώς να το πω, ευχάριστη σχέση για την ίδια. Τεράστια καλλιτέχνη βεβαίως, Μαρία Κάλλας, έχουν γίνει και ταινίες, σειρές. Εδώ ο Βαγγέλης από το Βόλο λέει: τώρα με το AI θα μας μιλάει ο Χαρισόπουλος Avatar και θα σηκώνεσαι στις 9. Θα είναι όμως τόσο έξυπνο. Βαγγέλη, το AI έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Μην αποκλείσει το γεγονός κάποια στιγμή να πάρει και τη θέση μου. Εδώ λένε ότι θα μας σκοτώσουν τα ρομπότ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οπότε μην αγχώνεσαι. Δεν έχουμε πολύ έτσι κι αλλιώς. Τι ξεκίνημα είναι αυτό σήμερα, μες στο θανατικό, Παναγία μου.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Έτσι που λέτε. Δεν μπορώ το μεταξύ κάθε μέρα, επειδή μου ασχολούμαστε με την τιμή του πετρελαίου. Δεν έχω γίνει δηλαδή χρηματιστής. Έχω γίνει από αυτούς που πάνε στο Mercantile Exchange, πώς λέγεται εκεί. Βγαίνεις κάθε μέρα, λέει, έγινε αυτό, ανέβηκε το πετρέλαιο. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει λιγάκι το καλοκαίρι, άρχισε να ανεβαίνει πάλι, πήγε 2,20. Τώρα καινούργια βόμβα, λέει, καινούργια φιτιλιά στην αγορά των καυσίμων. Διότι τι έγινε, οι Σαουδάραβες, η Αράμκο, έχουν ακυρώσει ή μεταθέσει παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Γιατί έγινε τώρα αυτό? Διότι οι Χούθοι, αυτοί οι τύποι, οι αντιπαθείς, οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν καταλάβει ένα νησί εκεί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, από κάτω όπως μπαίνεις, δεξιά. Εκεί λοιπόν και εμποδίζουν την ναυσιπλοεία και τις εξαγωγές και τα λοιπά. Και σου λέει, αφού δεν μπορούμε να δώσουμε παντού, ας πούμε, κάτσε κάνουμε λίγο κράτη. Δεν ξέρω, τη λογική δεν έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής. Πάντως έχουν μειώσει τις εξαγωγές και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτομάτως έχει περιορίσει θα οδηγήσει μάλλον σε νέα αύξηση την τιμή του πετρελαίου. Ήδη έφτασε πάλι το Brent τα 110. Έχουμε μάθει το Brent, έχουμε μάθει το αμερικάνικο αργό, έχουμε μάθει το πετρέλαιο βόρεια θάλασσα, που είναι το Brent βεβαίως. 110 δολάρια λέει πάει τώρα, που σημαίνει αυτό ότι πας στον βενζινάδικο, θα δεις το 2,20 θα σου φαίνεται γλυκό σε λίγο καιρό. Παιδιά, ας πω κάτι. Άμα είναι έτσι, να το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω, όποτε οι τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης, περνάνε τα 2 ευρώ, να μένουμε σπίτι μας. Να λέει ο προϊστάμενος, παιδιά, εντάξει, το δέχομαι, δεν πάρτε τα αμάξι σήμερα. Κάτσε σπίτι, κάντε τηλεργασία, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Όσοι δεν μπορείτε τηλεργασία, κάτσε σπίτι. Γιατί μετά θα αναγκάσει να έρχεσαι με το μετρό. Και το μετρό είναι και το πολύ ευχάριστο, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα σε όσους έρχονται με το μετρό, όσους πηγαίνουν στη δουλειά τους αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σε όσους είναι στο αυτοκίνητό τους και μας ακούνε. Καλημέρα ειδικά σε όσους πάνε να βάλουν τώρα βενζίνη στο αμάξι. Εκεί ειδικά θα πάρετε μια χαρά.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Galaxy 92.

0: Long, long, long, long, long. Παλιμπεδίζουμε εδώ πέρα. Καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα και στην Ξάνθη, στον Paradise που μας αναμεταδίδει εκεί. Να σας θυμίσω ότι στις 6 Νοεμβρίου θα είμαι στην Ξάνθη για παράσταση stand-up comedy. Οπότε περιμένω να σας δω. Η ώρα είναι 7:29 και πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω στο μέτωπο το πολεμικό.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά.
13: Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
14: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
15: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
17: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.

0: Been around the world, το λέει η Λίσα Στάνσφιλτ. Λίσα το λένε οι Άγγλοι. Εμείς το λέμε Λίζα. Αυτοί το λένε Λίσα. Έκανες Λίσα, τα έκανες τα... τα μακαρόνια. Μα θα σε λένε Λίσα τώρα. Λοιπόν, μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατέλειο το παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα το ξετρελάνει: είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Όλα σε αφράτα, μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Σας κάνω εγώ το πρωί τώρα να χτυπιέστε από την πείνα. Και ακούστε τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί τη θεϊκή γλυκιά πίτσα Sweet Pizza Crunch Merenda Oreo Strawberry. Αμάν! Όχι ρε φίλε τώρα, Oreo Strawberry. Πω! Με κρατσανιστή σφολιά τα μερέντα και μπισκότο Oreo Φράουλα. Όλα μαζί μόνο με 13,90 παρακαλώ. Μπείτε στο pizzafan.gr, παραγγέλνετε και το πάρτι ξεκινά. Τώρα που μιλούσαμε με την Γογό που μας περίμενε, μας άκουγε στη στάση, Τώρα που μας άκουγε στη στάση, Γογό, σκεφτόμουν πόσοι άνθρωποι τώρα περιμένουν στα λεωφορεία που καθυστερούν πολλές φορές και δεν έχουν και την πληροφόρηση για να ξέρουν πώς θα περιμένουν εκεί. Σκεφτόμουν όλες αυτές τις πινακίδες που τώρα από ό,τι κατάλαβα, όπως μας είπε και η Γογό, δεν λειτουργούν όλες. Γεια σου, Κέλλη. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι όλα αυτά τα λεφτά που έχουν δώσει για αυτές τις πινακίδες που σου λένε πόση ώρα θα καθυστερήσει το λεωφορείο, αν τα δίνανε για καινούργια λεωφορεία, δεν θα ήταν καλύτερο. Τα δίνει που τα δίνει τα λεφτά. Πάρε καινούργια οχήματα που από ό,τι άκουσα πήρανε. Για να τα δούμε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Λέει Ευαγγέλη, με το που ήρθες έφερες τη δροσιά, με το που πάτησες το πόδι σου Δευτέρα στο στούντιο. Τη δροσιά, μπράβο, ρε φίλε. Γι' αυτό περίμενα, ρε εσύ. Μηνύματα μας στέλνετε στο live 24 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας ακούτε στο galaxy92.gr και μας στέλνετε μηνύματα και στο Instagram. Β. Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Μάθατε βεβαίως ότι το πτυχίο, το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε αυτή η φοβερή γιατρός του Μαζονάκη. Τώρα, γιατρός του Μαζονάκη δεν είναι και σωστός όρος. Η θεράπουσα γιατρός του Μαζονάκη, ας πούμε, γιατί δεν ήταν η μόνιμη προσωπική γιατρός του Μαζονάκη. Λοιπόν, το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε, λέει, ήταν από τη Χονολουλού. Από ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Το θυμάστε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, και λέω, ρε φίλε, είναι φοβερό. Μου θύμισε εκείνη την ιστορία με το Breaking Bad, με το Better Call Saul. Που ο δικηγόρος ο Σολ, Better Call Saul, έχει πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σαμόα. Και λέω, κοίτα να δεις πώς αντιγράφει τη ζωή και η τέχνη. Άλλη πήρε πτυχίο από τη Χονολουλού, ρε φίλε. Δηλαδή, ούτε να το έγραφε κάποιος με σεναριογράφος έτσι για κωμωδία. Πτυχίο από τη Χονολουλού για την κβαντική ιατρική. Βέβαια, είναι και ένα στο μέσα, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι και πολύ mainstream. Δεν ξέρω αν είναι και αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα η κβαντική ιατρική, να μας πει ένας γιατρός. Ελπίζω να μην ήταν αυτό το πανεπιστήμιο μέσα σε αυτά που θέλει να φέρει ο Μητσοτάκης τίποτα, να έχουμε εδώ παράρτημα της Χονολουλού. Θα μου πεις βέβαια τώρα μετά από όλο αυτό και να ήθελε να έρθει.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτή είναι η Ava Max και το Show Am I. Μη φωνάζεις ρε πουλάκι μου, πρωί-πρωί. Παιδιά, κοιμήθηκα καλά σήμερα. Η πρώτη μέρα που κοιμήθηκα καλά από την αρχή της εβδομάδας. Γιατί ξέρετε τώρα, η αλλαγή του βιολογικού ρολογιού από το να ξυπνάς 11 η ώρα το πρωί, σχεδόν μεσημέρι. Ναι, έφτασα σε αυτό το σημείο το καλοκαίρι. Μέχρι να ξυπνάω 5 και 6 το πρωί. Είναι λίγο απότομο. Αλλά σήμερα, παιδιά, φρεσκαδούρα. Λοιπόν, αν ψάχνετε για σπίτι για ενοικίαση, να σας πω ότι ενοικιάζεται η πρώην βίλα της οικογένειας Κασελάκη στην Εκάλη. Έχει 4 επίπεδα με ενελκυστήρα. Καλά, εννοείται, ρε φίλε, πώς θα πηγαίνεις με τις σκάλες. Καταρχάς, εντάξει, είναι φύτο ο Στέφανος, αλλά δεν το έκανε από τις σκάλες. Δύο σαλόνια μόνο, πλάκα. Το αγάπη μου, σιγά τώρα, δηλαδή, έλεος. Τι μας πέρασες. 8 υπνοδωμάτια, 3 τραπεζαρίες, πισίνα, εννοείται. Γυμναστήριο, εννοείται. Κάβα, εννοείται. Και ξεχωριστός χώρος για το security. Η κατοικία ανήκει στον εφοπλιστή Χάρη Βαφιά, ο οποίος είναι πλέον και τηλεστάρ με το Dragon's Den, το οποίο θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Και το είχε αγοράσει αυτός από τους Κασελάκηδες. Δεν ξέρω αν ήταν ιδιόκτητα από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, βάση περιπτώσει. Και τώρα τον νοικιάζει. Και από ό,τι βλέπω έτσι από την πανοραμική όψη, είναι συμπαυτική. Έχει και 3 κυπαρίσια, έχει μια ελιά μέσα. Ένα. Τι είναι αυτό, βελανιδιά, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι πολύ μακριά η Εκάλη, ρε φίλε. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Δηλαδή, πες ότι πάω και την νοικιάζω τη βίλα. Κάποιοι το πιστεύουν τώρα αυτό εδώ μεταξύ. Πες ότι πάω και τον νοικιάζω τη βίλα στην Εκάλη. Πώς θα έρχομαι Ηλιούπολη από την Εκάλη? Είναι μακριά, δεν βολεύει. Κύριε Βαφιά μου, δεν βολεύει. Προτιμώ να έρθω στον Dragon's Den να σας κάνω μια πρόταση για μια καινούργια εφαρμογή. Και μιλάμε για profit.
1: Galaxy 92.

Καλημέρα να πούμε στην Ειρήνη που είναι στην ευχάριστη θέση να κάνει γυμναστική αυτή την ώρα. Πολύ, πολύ ωραία. Καλύτερη πρωινή γυμναστική να την κάνετε εσείς που μπορείτε. Καλημέρα στην Έφη από Θεσσαλονίκη που ρωτάει, λέει, μήπως η βίλα, λέει, είναι στους Αμπελόκηπους, γιατί ψάχνω, λέει, για την κόρη μου που έρχεται στην Αθήνα. Στους Αμπελόκηπους δεν έχει καμία βίλα. Επίσης, επειδή μου λέτε ότι κάνω μισό ρεπορτάζ και ζητάτε περισσότερες πληροφορίες για τη Βίλα Κασελάκη, ρωτάτε πόσα τετραγωνικά είναι. Σωστό, δεν το είπα. 1600 τετραγωνικά εσωτερικών χώρων ανεπτυγμένων σε 4 επίπεδα, όλα συνδεδεμένα με ασανσέρ. Με ασανσέρ, για να πηγαίνει ο Μπάτλερ. Σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 μηνύματα στο Galaxy92.gr. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Ερχόμαστε λίγο με τους τίτλους ειδήσεων. Τους γαλαξιακούς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Καλημέρα σας και κύριοι, είναι τίτλοι ειδήσεων στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Κυκλοφοριακό δακτύλιο στα Πατίνια εξετάζει η κυβέρνηση στο κέντρο της Αθήνας μετά την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει και να μεταθέσει παραδόσεις αργού πετρελαίου. Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, το νέο ράλι τιμών του Μαύρου Χρυσού αναμένεται να φέρει ξανά στη μόδα το carpooling, τις ηλεκτρικές κουβέρτες και την μπομπότα. Από Πανεπιστήμιο της Χονολουλού απέκτησε το δεύτερο μεταπτυχιακό της Ιωάννα Γάκα με αντικείμενο την κυβαντική.
9: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
10: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
17: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Κάθε παιδί
0: έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
18: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
19: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
22: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
23: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά. Από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
24: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
25: Galaxy 92.

0: Moonlight Shadow από τον Mike Oldfield και τη Maggie Riley. Ο Mike Oldfield δεν ακούγεται, παίζει την κιθάρα βέβαια. Maggie Riley ήταν η μούσα του τότε. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος που δυστυχώς για σας ακούγεται. Μια καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη, να πούμε. Άρα, Σαλόνικα, καλημέρα στον Άρη από Καματερό. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram galaxy92fm. Θυμάστε αυτό τον Κινέζο τύπο που είχε αγοράσει μια μπανάνα που ήταν κολλημένη στον τοίχο ως έργο τέχνης? Το είχε αγοράσει έναντι 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Φοβερό, έτσι. Φαντάζομαι πόσα λεφτά έχει αυτός. Μεταξύ, τώρα η Κίνα υποτίθεται ένα κομμουνιστικό κράτος, υποτίθεται, και έχει κάτι εκατομμυριούχους που είναι ό,τι να είναι. Αυτός ο τύπος τώρα που έχει τόσα εκατομμύρια, ο οποίος λέγεται. Κάτσε εδώ, γιατί μπερδεύω τα ονόματα, είναι και μοιάζουν αυτά. Ο οποίος λέγεται. Καλά, δεν το γράψετε εδώ. Α, Justin Sun. Ο Justin Sun, λοιπόν. Έχει είναι πιτσιρικάς εδώ μεταξύ, είναι 30 κάτι. Αυτός λοιπόν έχει μια εταιρεία με blockchain, δηλαδή ασχολείται με κρυπτονομίσματα. Το οποίο εξ των, ξέρω παιδί μου, και εξ ορισμού τώρα, κομμουνιστικό καθεστώς με κρυπτονομίσματα, ας πούμε, με εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αυτός που είχε αγοράσει λοιπόν την μπανάνα έναντι 6 εκατομμυρίων, ήταν να παντρευτεί μια καλονή, την Τζινγκ Τιάν, η οποία όντως είναι πολύ όμορφη, 38 ετών, και είχε δώσει, λέει, στους γονείς της 4,5 εκατομμύρια δολάρια, λιγότερα από την μπανάνα. Πρόσεξε τώρα, για την μπανάνα έδωσε 6 εκατομμύρια, 4,5 έδωσε για τη γυναίκα του. Και τι εννοώ έδωσε? Αυτός έδωσε, λέει, 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια της Τιάν για να την παντρευτεί. Την αγόρασε, τώρα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται? Τα θέλει πίσω, λέει, πήγε στα δικαστήρια. Άκου τώρα να τρελαίνες, έτσι. Κατέφυγε, λέει, προσέφυγε, συγγνώμη, στα δικαστήρια για να πάρει πίσω τα λεφτά του, γιατί η οικογένεια της μέλουσας σύζυγου του, που δεν θα γίνει σύζυγος, ζήτησε 50 εκατομμύρια δολάρια, το τερμάτισαν αυτοί, για να κάνουν, λέει, να αποκτήσουν παιδί μέσω παρέμφετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, 50 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει παιδί με παρέμφετη μητέρα. Τι μητέρα ήταν αυτή, τι παιδί ήταν αυτό? Και σου λέει αυτός, 50 δολάρια, θέλω πίσω τα λεφτά μου, δεν την παντρεύομαι. Και τώρα πήγε σε δικαστήριο και ζητάει 4,5 εκατομμύρια. Τι δικαστήριο είναι αυτό, ρε παιδιά? Μήπως είναι τίποτα επιθεώρηση? Είναι σε φερλής αυτό το πράγμα που ακούμε. 4,5 εκατομμύρια δολάρια τα ζητάει πίσω, και αυτή, λέει, είπε η Καλονή ότι είχε, λέει, επιδείξει κακή κρίση στις επιλογές ανδρών. Όχι, αγάπη μου, μια χαρά επιλογή έκανες. Τον εκατομμυριούχο πήγες να πάρεις. Επιμένοντας παράλληλα ότι δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για τα χρήματα. Πιστεύω, λέει, στον νόμο. Παστίχημα ότι θα κερδίσει ο Justin. Justin!
1: Galaxy 92.

0: Robbie Williams, Feel στον Galaxy 92. Καλημέρα, Κυριακή μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία στην Αμερική τώρα που εκτιλήσεται, η οποία είναι κωμικοτραγική. Και μιλάμε για την απόφαση του αρχηγού, του επικεφαλής του FBI, Cash Patel, να. Πώς να σας το πω τώρα, να σας το πω λίγο κόσμια. Θέλει να καταργήσει την απαγόρευση που υπάρχει μέχρι σήμερα στο FBI, στο να προσλαμβάνει πράκτορες, αστυνομικούς, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν εμπλακεί, πώς να το πω τώρα, σε κτηνοβασίες. Δεν σας κάνω πλάκα, είναι επίσημη είδηση, την μεταδίδουν όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, το CNN, το CBS, το BBC. Υπάρχει επιτροπή αυτή τη στιγμή, στο επιτροπή του Κογκρέσου, που ανακρίνει τον επικεφαλής των FBI γιατί αποφάσισε να καταργήσει τον περιορισμό, την απαγόρευση στο να πάει κάποιος στο FBI και να γίνει πράκτορας, αν στο παρελθόν, ας πούμε, έχει πάει με κατσίκα. Το λέω έτσι για να το φέρω λίγο στα δικά μας τα παραδείγματα, γιατί όταν λέμε για κτηνοβασία στην Ελλάδα, το μυαλό μας πάει σε τσομπαναρέους παλιότερα που έτσι, ρε παιδί μου, είχαν κάποιες έτσι πιο ρομαντικές επαφές με κατσίκες, με τράγους. Δεν ξέρω γιατί και με τράγους, γιατί να είμαστε. Μην είμαστε ομοφοβικοί. Λοιπόν, και του λέω. Του λέω γερουσιαστής του επικεφαλής του FBI, συγγνώμη κύριε FBI. Είναι δυνατόν αυτό που να μας το προτείνετε? Λέει, γιατί λέει να πάρει το FBI ένα πράκτορα, ο οποίος θα είναι πράκτορας, ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει έρωτα με ένα ζώο? Λέει, γιατί ξέρετε, λέει, κύριε Congressman, του λέει ο Πατέλ, ο αρχηγός του FBI, λέει, κάποιοι, λέει, από αυτούς έχουν εξαναγκαστεί, λέει, στο να κάνουν σεξ με ζώα. Λέει, πώς? Του λέει, όλος τραβάει τα μαλλιά του. Του λέει, από ποιο πλανήτη έχει έρθει αυτός που το πρότεινε? Και λέει, μου είπανε, λέει, αυτός ο άνθρωπος μου το πρότεινε, λέει, στο FBI, μου έχει πει ότι έχουν έρθει κάποιοι, αρκετοί κιόλας πράκτορες, δηλαδή υπάρχουν αρκετοί που έχουν πάει με τη ζώα και πήγαν στο FBI μετά να γίνουν πράκτορες αυτοί. Και λέει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, λέει, ανθρώπων που μέσω του trafficking τους εξανάγκασαν στο να κάνουν σεξ με ζώα. Και τώρα αυτό είναι μια σοβαρή συζήτηση, δηλαδή κάποια στιγμή που ακούς ο πράκτορας του FBI, μπορεί αυτός να είναι, ρε παιδί μου, πρώην, πώς να το πω, θύμα κτηνοβασίας, αλλά να μην είναι το ζώο, γιατί το διευκρίνησε ο Congressman. Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική, αυτά συμβαίνουν, παιδιά, δεν είναι, έχει το τέλος του κόσμου, σας το λέω, δηλαδή, ζούμε σε στιγμές ιστορικές. Τώρα, να αλλάξουμε λίγο θέμα, ευτυχώς, να αλλάξουμε κλίμα. 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus και Νιν Miley, Bass Persuades. Ο διαγωνισμός λήγει σήμερα στις 4 το απόγευμα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram Galaxy 92FM, μας ακολουθείτε, αναζητάτε το σχετικό post και ενημερώνεστε για τη διαδικασία. Καλή επιτυχία και μακριά από κατσίκες.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8 και 27, μην τρελαίνεστε. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο δρόμο. Γίνεται της κακομοίρας στο Κήφισο, ακόμη και τώρα, βεβαίως. Λεωφόρος Αθηνών με Αττική Οδός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως η κάθοδος ξεκινάει, η κίνηση στην κάθοδο ξεκινάει από το ύψος της Κηφισιάς. Από ψηλά δηλαδή αρχίζει το πράγμα. Η Αττική Οδός με μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου και στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Πυκνή ροή βέβαια, μπόλικη πυκνή ροή. Ωραία ελληνικά. Υπάρχει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι να φτάσει στα Δαχτυλίδη. Έτσι δεν είναι άνετα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο κόλαση. Η Κηφισίας. Και ξεκινάει από ψηλά, από το ύψος της Εκάλης, που Θησαίος είναι εκεί, δεν είναι καν Κηφισίας. Η κάθοδος από τη Θησαίος, από την Εκάλη, είδες που είπαμε για τη βίλα του Κασελάκη, πήγαν όλοι να δουν το σπίτι, να τον νοικιάσουν. Χαμός γίνεται. Μέχρι να πας Νέα Ερυθρέα θα ταλαιπωρηθείς. Μετά ξανακολλάει στο ΚΑΤ για να φτάσεις μέχρι την Πεύκη, ξανακολλάει στο Χαλάνδρι μέχρι να φτάσεις στο Ψυχικό, ξανακολλάει στο Φάρο μέχρι να φτάσεις Πανόρμου και αν έχεις καταφέρει να φτάσεις μέχρι εκεί, κάνεις σταυρό σου. Λοιπόν, η άνοδος πολύ καλύτερη, με πυκνή ροή βέβαια και με λίγο μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αμαρουσίου. Τώρα, η Μεσογείο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί στο ρεύμα καθόδου από το κάτω Χαλάνδρι μέχρι το Πεντάγωνο και λίγο η άνοδος. Το κέντρο είναι μακριά, παιδιά, μακριά από το κέντρο. Αμαλίας είναι Παναγία μου. Η Βασιλής Σοφίας δύσκολη, κυρίως στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Σταδίου με προβλήματα. Πειραιώς στην άνοδο, συγκρού στην άνοδο από Νέο Κόσμο και πάνω. Αχ, κουράστηκα. Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη. Βουλιαγμένης. Και στα δύο ρεύματα, ειδικά στο ύψος του Αλίμου έχει πρόβλημα, περιφερειακός, από τις πλαστείες της Ηλιούπολης μέχρι μετά τον Καρέα στην άνοδο, πάμε λίγο κάτω παραλιακά, η άνοδος παραλιακής από λεωφόρο Αλίμου μέχρι ΕΔΕΜ μποτιλιάρισμα, το κομμάτι από Θησαίος μέχρι Συγκού στο ρεύμα προς Πειραιά μποτιλιάρισμα, η Χαμοστέρνας μποτιλιάρισμα και... Να τελειώσουμε και με την λεωφόρο Αθηνών, η οποία έχει πρόβλημα μεγάλο στο ρεύμα εισόδου από το Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε στην λεωφόρο Κηφισού.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
8: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Στέφανο, κατάλαβα, το έχετε δαγκώσει. Στον Άγιο στο Σεντετιάν. Σας ακούω, σε ακούω να λες λέει για την κίνηση και κρυφογελάω γιατί έχω τηλεργασία σήμερα. Τσαχ, πολυτίμη, σταμάτα. Λοιπόν, σας λέγαμε χθες για την ιστορία αυτή με την Αφροδίτη Μάνου, η οποία τώρα τελευταία, ξέρετε, λέει διάφορα, ας πούμε, οι άνθρωποι. Όταν μεγαλώνουν, είπαμε, αρχίζουν και λένε διάφορα και βρήκε την ημέρα της κηδείας του Μεζονάκη να πει ρε παιδί μου ότι δεν τον ήξερε, λέει, προσωπικά, και, αλλά ότι είπε, αυτή η κηδεία ήταν ουσιαστικά είναι μια, πώς το είπε, μπήκε ένα καρφί στη δικιά της τη γενιά, εξέφρασε ένα παράπονο, μια πικρία, η οποία κακοφάνηκε σε πολλούς, γιατί ήταν και πολύ λάθος το timing, δηλαδή όταν κηδεύουν ένα από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες στην Ελλάδα, δεν επιλέγεις τώρα να πεις την πίκρα σου. Και τώρα έχουμε το άλλο. Βγαίνουν τώρα όλοι από τη showbiz να κράξουν τη Μάνου στα post. Βρήκαν ευκαιρία τώρα όλοι να αποκτήσουν λίγη δημοσιότητα. Και αυτή βγήκε ο Γιάννης Αϊβάζης να μιλήσει γι' αυτό. Βγήκε ο Γιώργος Τσαλίκης να μιλήσει γι' αυτό, να κράξουν την Αφροδίτη Μάνου τώρα. Τι ασχολείστε καταρχάς, λέει ο Τσαλίκης, είπε, λέει, ο σεβασμός των νεκρών είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε. Ο Αϊβάζης είπε, λέει, φτάνει με τη χολή σας, κυρία Μάνου. Έλεος. Καταρχάς, γιατί ασχολείστε με τη Μάνου, της δίνετε αξία, δίνετε αξία σε κάθε άνθρωπο ο οποίος βγαίνει να πει το μακρύ του και το κοντό του για να αποκτήσει και αυτή λίγο, ας πούμε, έγκλη και λίγο, έτσι, να, λίγο talk of the town, να γίνει λίγο τζέρτζελο, ας πούμε, με αφορμή κάποιο γεγονός που απασχολεί την κοινή γνώμη. Βγαίνουν μετά όλοι οι άλλοι και θέλουν και αυτοί να αποκτήσουν λίγο δημοσιότητα. Πραγματικά είναι κουραστικό αυτό, θεωρώ. Πες να με φάτε, δεν ξέρω. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram μου στέλνετε και με κάνετε follow εκεί. Β. Χαρισόπουλος, VH. Βάγια Κοντίο, Σαντέ και Κιν έρχονται στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Λοιπόν, ένα θέμα που θα απασχολήσει πάρα πολύ τον κόσμο τώρα που ψύχρανο καιρός και θα αρχίσει σιγά σιγά να χειμωνιάζει, μην τρομάζετε με τη λέξη, είναι αυτή η ιστορία με τον φίλο που καπνίζει. Όλοι έχουμε έναν φίλο που καπνίζει, ατμίζει, κυρίως πάρα πολύ άτμισμα. Πάρε παιδιά, πάρα πολύ ατμή, δηλαδή είναι σαν να είσαι σε σάουνα πλέον. Πάρα πολλοί ατμίζουν και οι φίλοι μας και όταν κλείνουμε να πάμε κάπου να φάμε, να πιούμε, να νηστική να κοιμηθούμε, θέλουν οπωσδήποτε να έχει χώρο για να μπορούν να ατμίσουν. Που δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη η αλήθεια είναι στην Ελλάδα, διότι μόνο μέσα-μέσα δεν καπνίζουν. Υπάρχει αυτό το η γκρίζα ζώνη που είναι λίγο είναι και μέσα και δεν είναι. Γιατί είναι μέσα, γιατί από πάνω έχει στέγη. Ναι, αλλά έχει από πλάγια, έχει αέρα, άρα δεν είναι. Δεν είναι εσωτερικός χώρος. Οπότε πας, έχει ξέρω, κρύο έξω και σου λένε να πάμε εκεί, να κάτσουμε έξω. Πού να κάτσουμε έξω, ρε φίλε, εδώ πέρα θα δακώσουμε το αυτό μας να πούμε. Ναι, αλλά εγώ θέλω να καπνίσω. Και όταν δεν το δέκεσαι και καταφέρνεις και τους πείθεις να πας να μείνεις στο. Να βγεις σε χώρο που, έχει, που είναι εσωτερικός και δεν είναι, ρε παιδί μου, έξω, ας πούμε, στο αγιάζι. Μετά βγαίνουν έξω και ατμίζουν, καπνίζουν μόνοι τους, αφήνουν μόνο. Σαν τον κακομοίρη. Λες και είσαι κανένας περίεργος που πήγε με το λάπτοπ να δουλέψει, όπως πάνε σε κάτι καφέ, τους έχετε δει. Και κάθεσαι με το ποτό σου και αγναντεύεις το άπειρο και περιμένεις τον άλλο τελείως τον ατμό του. Τι ατμός είναι αυτός, αγάπη μου, ατμοσίδερο είναι τόση ώρα το πάφα πούφα, πάφα πούφα. Θες να βγούμε έξω να τα πούμε κανονικά. Έλα εδώ πέρα, κάτσε και ατμίζεις αύριο, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται βέβαια, το ξέρω αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα διχάσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι θέμα που διχάζει ήδη τις παρές και δει τα ζευγάρια. Γιατί, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας καπνιστής ή ατμιστής ή ατμομηχανιστής, δεν ξέρω πώς λέγεται, να έχει σχέση με μία μη καπνίστρια και το αντίστροφο. Εν πάση περιπτώσει, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr αν έχετε και εσείς ένα τέτοιο φίλο ή φίλη ή κοπέλα, σύντροφο ζωής, one night stand, δεν ξέρω, σύζυγο, οτιδήποτε. Γράψτε το μου. Να πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά εδώ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμα, το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Γιατί στο Ρίτζεσι Καζίνο, Μονπαρνέση, οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θες να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο, Μονπαρνέση, ήρθε η στιγμή για να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Αθάνατη κομματάρα από τους Keen, Everybody's Changing στο Galaxy 92. Καλημέρα στη Χρυσάνθη που έχει αργήσει τη δουλειά και μας ακούει στο δρόμο. Οι Κινέζοι έχουν φτιάξει ψάρι ρομπότ, ψάρια ρομπότ. Πραγματικά τι έχουμε να δούμε ακόμη έτσι. Έχουν κάνει και ένα το οποίο είναι και λίγο μεγάλο. Golden Dragon, λέγεται BG5. Θα έχουν μοντέλα τα ψάρια. Θα σου λένε τι ψάρι πήρες. Πήρα ένα με 318 injection. Πήρα ένα με woofer και τέτοια. Ζυγίζει λέει περίπου 3 κιλά και είναι σαν drone. Το έχουν κάνει όμως κανονικά σαν ψάρι, το οποίο μπορεί να ελίσσεται μόνο του και μάλιστα να βάλουν πολλά να πηγαίνουν λέει με σχηματισμούς. Αυτοί δεν θα χρειάζονται πλέον drones υποβρύχια. Στην Κίνα θα έχουν τα ψάρια, θα παρακολουθούν τους πάντες. Και τώρα είναι φιαλτικό όλο αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητά μας. Αν το συνδυάσει και με τα. Καταρχάς, τέτοια βλέπει ο Τραμπ και λέει: δεν υπάρχει λόγος να πάμε πίσω στο AI, γιατί οι Κινέζοι θα μας ξεπεράσει. Από την άλλη, είναι όλο τρομακτικό. Ήδη υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από γυναίκες στις ΗΠΑ που έχει τύχει να βγουν ραντεβού με αυτούς που φοράνε τα γυαλιά, τα καινούργια τα ρομποτικά που γράφουν, ξέρετε, αυτά τις γνωστές εταιρείες που έχουν το λαμπάκι που αναβοσβήνει, υποτίθεται, λέει, όταν κάνεις recording. Αλλά τώρα να βγαίνεις με κάποιον τύπο έξω και να βλέπεις ότι έχει τέτοια γυαλιά, λες τώρα αυτός πρέπει να είναι και λίγο περίεργος. Μην πω τίποτα χειρότερο. Θέλω να πω, αυτός μπορεί να καταγράφει τα πάντα. Μπορεί να καταγράφει το ραντεβού. Μπορεί να το ανεβάσει μετά, να ανεβάζει αυτά που λέω. Παιδιά, πλέον δεν είμαστε πουθενά ασφαλείς. Μας παρακολουθούν στα πάντα. Ψάρια, γυαλιά, αεροπλάνα, drones, κάμερες, χαμός γίνεται. Επιστρέψατε, λέει, ανυπομονούσαμε να σε ακούσουμε όπως κάθε φορά. Καλές επιστροφές, καλές βροχές. Από όρεξε δουλειά με το Στανιό, λέει, το 12ο μαζί σου. Πολύ ιδιαίτερο μήνυμα αυτό, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι. Είστε στον Galaxy 92. Πάμε στο τέλος της ώρας. Μια άλλη μια τραγουδάρα. Real thing, you to me are everything.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις στο Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Κυκλοφοριακό δακτύλιο στα Πατίνια εξετάζει κυβέρνηση για το κέντρο της Αθήνας μετά την απόφαση της Αράμκο να κυρώσει και να μεταθέσει παραδόσεις αργού πετρελαίου. Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, το νέο ράλι τιμών του Μαύρου Χρυσού αναμένεται να φέρει ξανά στη μόδα το carpooling, τις ηλεκτρικές κουβέρτες και την μπομπότα. Από Πανεπιστήμιο της Χονολουλού απέκτησε το δεύτερο μεταπτυχιακό της η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη, ο Άννα Γάκα, με αντικείμενο την κβαντική ιατρική. Χαβάη, Υπουργείο Υγείας 5-0. Νόμιμο κρίθηκε το SMS του Υπουργείου Υποδομών πριν την 28 Οκτωβρίου πέρσι για προσοχή στο δρόμο. Μα να σου ζητάει το κράτος κάτι τέτοιο με SMS και αν το άνοιγε κανείς την ώρα που οδηγούσε, θα είχαμε ατυχήματα. Την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή ανακοίνωσε αμέσως μετά τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης. Την επιστροφή του στη φυλακή επιθυμεί η υπόλοιπη πολιτική σκηνή. Δεν αποκλείει συνεργασία του Πασόκ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ο βουλευτής του πρώτου Απόστολος Πάνας. Με το άκουσμα της δήλωσης στη Χαριλάου Τρικούπη χρειάστηκαν σίγουρα Πάνα αφού τα έκαναν πάνω τους. Να αποχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν με δημοψήφισμα η Σκωτία.
11: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
13: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
13: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
14: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
13: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
15: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
16: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.

0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους τους αλκοολικούς. Red Red Wine. UB40. Hello. Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε σε σταθμούς μετρό, όπως η Χρυσάνθη στο Περιστέρι. Με εκείνο το μετρό στο Κυψέλη, τι έχει γίνει που, με τις πολυκατοικίες και αυτά, χαμός. Η Κυψέλη γενικά τώρα τελευταία δεν την πολύ θέλει η φάση. Μια το μετρό, μια όλες αυτές οι ανατριχιαστικές ιστορίες που ακούμε.
1: Galaxy 92.
0: Κάτσε αγάπη μου, Galaxy 92, αμέσως μπήκες εσύ, μη χάσεις. Τι έχω πάθει, ξεχνάω να πατήσω το κουμπί τελευταία. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Ούγαρ έρχεται μόνον. Αχ, τα καπί Νέας Ιωνίας με περιμένουνε. Θα παίζουμε εκεί Κοντσίτα, Θανάση, Πρέφα. Τι παίζουνε σε αυτήν την ηλικία? Στριπ πόκερ, όχι.

Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Κάποτε είχε πει ο Στίβ Γιατζόγλου, το οποίο βέβαια δεν λέγεται πλέον αυτό. Ποτέ, τίποτα δεν έχει τελειώσει αν δεν έχει τραγουδήσει χοντρή κυρία. It ain't over till the fat lady sings. Το λέω, ξεκινάει αυτό, είναι μια ιστορία που ξεκινάει από τα σαλούν. Τώρα τι σας είπα εγώ. Καλημέρα από Υψίμηθο. Τι είναι αυτό, είναι μυθικό μέρος αυτό που μου στέλνει εσύ, Υψίμηθος? Είναι κάποιο μυθικό νησί, κάποιο νησί που εφήβρες? Τα φιλιά μας λέει στην Παρασκευή που κλείνει σήμερα την πόρτα. Τι εννοείς? Κυψέλη και ξερό ψωμί, χαιρόμαστε που σε ακούμε και πάλι. Καλημέρα, φίλε, δώσε διευκρινήσεις. Καλημέρα στον πύργο Ηλίας! Έλα ρε πυργάρα, έλα ρε τάουερ. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί, παιδιά, φοβερό θέμα με τον Ed Sheeran, γιατί ο Macklemore, που άνοιγε τις συναυλίες του, βγήκε και μίλησε υπέρ της Παλαιστίνης. Είπε ελευθεριά στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης κτλ. Και ο Ed Sheeran τα πήρε στο κρανίο και τον έβγαλε από την περιοδεία. Και ως αντίδραση για την κίνηση του Ed Sheeran, όλοι οι καλλιτέχνες που άνοιγαν τις συναυλίες του αποχώρησαν από την περιοδία του Ed Sheeran και έμεινε ο Ed Sheeran χωρίς support. Και τον εξέθεσε και όλο αυτό το γεγονός και στην κοινή γνώμη, γιατί όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες είπαν, λέει, δεν μπορείς να φημώνεις ένα καλλιτέχνη. Από τη μία βέβαια ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να... μιλάει για θέματα διεθνή. Βέβαια, απ' την άλλη, αν κάνεις ένα opening για ένα καλλιτέχνη και θα έπρεπε να είσαι σε μια σχετική συνεννόηση μαζί του. Δηλαδή, τώρα ο Macklemore θα έπρεπε να του πει: ξέρεις κάτι, Ed, θέλω να κάνω ένα μήνυμα, να απευθύνω ένα μήνυμα στην Παλαιστίνη. Το οποίο, Ed, να σου πω, εγώ επειδή βγάζω λεφτά, δεν θέλω να χάσω τους Εβραίους θαυμαστές μου. Και εκεί έπρεπε να λήξει το θέμα και έπρεπε να αποχωρήσει ένας από τους τέσσερις. Εν πάση περιπτώσει, ο Ed Sheeran, προφανώς επειδή είναι ένας καλλιτέχνης μεγάλου βεληνικού, δηλαδή πολύ εμπορικός και δεν θέλει να έχει απώλεια εσόδων, ο ίδιος βέβαια είπε ότι και αυτός έχει απόψεις, αλλά τις κρατάει για τον εαυτό του. Το οποίο για εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ο καλλιτέχνης, όπως όλοι οι άνθρωποι, πρέπει να έχει την δύναμη, το θάρρος της άποψής του, το θάρρος της γνώμης του. Και να το λέει. Από την άλλη, βέβαια, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Είχαμε και εδώ ένα παράδειγμα δικό μας με τη Γλυκερία, η οποία είχε συναυλίες στο Ισραήλ και έφαγε cancel για το λόγο αυτό. Και όλο αυτό λοιπόν έχει γίνει talk of the town, έχει γίνει χαμός με τον Ed Sheeran, ο οποίος φαντάζομαι ότι όσο κέρδισε στους κόλπους των Ισραηλινών ή Εβραίων ή φιλοεβραίων θαυμαστών του, άλλο τόσο έχασε στους πολύ περισσότερους, πιστεύω, από την αντίθετη πλευρά. Παρ' όλα αυτά, εμείς χωρίς να. Παίρνουμε το μέρος του, θα ακούσουμε μια τραγουδάρα η οποία είναι και λίγο πώς το λένε, είναι μεσανατολική, είναι το Azizam, το οποίο είναι από ένα παραδοσιακό ιρανικό τραγούδι.

Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη στάση του Ed Sheeran απέναντι στον Macklemore, αλλά αυτό είναι τραγουδάρα. Ο οποίος Ed Sheeran κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και στην Ελλάδα, όχι τώρα που έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα, δεν θέλουμε να δει μετά. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία τώρα, η καταγγελία της ημέρας. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα ψηλά κέρματα, πολύ ψηλά κέρματα του 1 λεπτού και των 2 λεπτών, των 5 λεπτών. Καλά, 1 λεπτού έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω εσείς βλέπετε, παίρνετε καθόλου ρέστα με 1 λεπτό. Παιδιά, έχω μαζέψει ένα σακούλι το οποίο είναι μονόλεπτα και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Θα μου πεις, πέταξε να τα πετάξω. Δεν είναι λίγο κάπως, δεν είναι να πετάξει λεφτά. Θέλω να πω, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Δηλαδή, μπορεί να λέει ο Άδωνης ότι τα πάμε πολύ καλά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Δεν σας κάλεσα, κύριε Γεωργιάδη, απλά σας ανέφερα. Ευχαριστώ, καλημέρα να πω στα κρατήρια. Η Ελλάδα πραγματικά έχει φτάσει στο σημείο να πετάει λεφτά. Το είπε ο κ. Χαριζόπουλος πριν από λίγο. Δεν έχει τόσα πολλά λεφτά που πετάει τα κέρματα. Λοιπόν, έχω μονόλεπτα, δίλεπτα και τα έχω σε ένα σακουλάκι, σαν το γερολαδά, και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Δεν τα παίρνει κανένας. Δεν μπορεί να πάω στην τράπεζα τώρα, θα με κυνηγάει ο τραπεζικός. Το είχα κάνει βέβαια τότε που είχαμε αλλάξει από δραχμές σε ευρώ. Φαντάζομαι το κάνατε κι εσείς, που παίρναμε τις δραχμές και τις πηγαίναμε να τις κάνουν ευρώ. Είχα πάει σε ένα καημένο τραπεζικό, σε έναν, τον λυπάμαι ακόμα, που τον είχα πάει μια σακούλα με δραχμές και λέω πάρτα και κάντα ευρώ. Πρέπει να βγήκαν, ξέρω, 5 ευρώ όλα αυτά. Το τσίπις!

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Η μοίρα της Οφηλίας, ο διάσημος πίνακας από την Taylor Swift στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που μου στείλατε για το πρόβλημα με τα ψηλά. Δεν ήξερα ότι θα σας αγγίξει τόσο πολύ. Περισσότεροι μου λέτε να πάω στο σούπερ μάρκετ. Η Αγγελική, καλημέρα Αγγελική. Στη Χαρά, καλημέρα. Καλημέρα στην Τέμη, η οποία μάλλον μου δίνει την πιο χρήσιμη συμβουλή. Υπάρχει μηχάνημα στην τράπεζα, λέει, ρίξε τα ψηλά και υπολογίζει το ποσό. Όχι σε όλα τα υποκαταστήματα, δεν το ξέρω αυτό. Θα πάω να το δω, αλλά. Εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Επίσης, εδώ μου στέλνει ένα κοινό προφίλ. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο μιλάω, στον Παναγιώτη στην Αγγελική. Ο Παναγιώτης Αγγελική μου στέλνει. Ακούγεται λίγο σαν non-binary. Ο Παναγιώτης Αγγελική μου στέλνει μήνυμα, λέει. Βαγγέλη, λέει, τα κέρματα σε σούπερ μάρκετ ντόστα θα σε ευγνωμονούν. Έχω και ξέρω. Όσοι μου φέρνουν κέρματα είναι οι σωτήρες μου. Α, είσαι σούπερ μάρκετ, εντάξει, ξέρεις, εγώ προσπαθώ να μπω στο τρυπάκι τώρα των μετρητών, να παίρνεις δηλαδή ρε στα 3 λεπτά, ας πούμε, βγαίνει τόσο ο λογαριασμός. Πώς είναι, αυτά τα 99 που λέμε. Αυτό φταίει που λέγαμε χτες, το 19 και 99. Γιατί μετά ο άλλος σου δίνει το μονόλεπτο και δεν ξέρεις τι να το κάνεις, λοιπόν. Τι ήθελα να πω εγώ τώρα, να στείλω καλημέρα στη Μαρία, να στείλω καλημέρα στην Χρύσα. Α, η Χρύσα μου λέει να πας στην εκκλησία, και αυτό είναι μια λύση. Αλλά θα με βρει ο παπάς μετά, ρε, εσύ. Θα με βρει. Πώς, θα ρίχνει καντήλια ο παπάς. Θα λέει. Ω, Τέκνον μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έφερες τα ψηλά. Α, είναι πάρα πολλά.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται, μας αφορήσει κανείς. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Συνεχίζεται ο πανικός, το κονφούζιο. Στην Αττική Οδό, μποτιλιάρισμα προς το αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι τη λεωφόρο Κίμης. Στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Πεντέλης. Κηφισίας με πολλά προβλήματα. Πού να το πιάσει.

0: Πιάσει τώρα αυτό. Ειδικά θα σας πω στην κάθοδο από Κατ μέχρι Δαχτυλίδη, στην άνοδο στα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο και άνοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Η Καποδιστρίου στο ρεύμα προς Κηφισίας είναι πυγμένη, μην την πάρετε. Προτιμήστε τη Σπύρου Λούι που δεν είναι πολύ καλύτερη, αλλά είναι καλύτερη. Η Μεσογείον έχει θεματάκια, αλλά κάπως καλύτερα από τις 8.30 που είπαμε προηγουμένως. Να ξέρετε ότι η Μεσογείον έχει μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η Κατεχάκη Κανελοπούλου έχει θέματα και αυτή στην κάθοδο. Ο περιφερειακός έχει λίγο αρχίσει να εξομαλύνεται, αλλά μετά τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει το ρεύμα προς Αθήνα. Το κέντρο Αμαλίας Βασιλής Σοφίας, ειδικά η Αμαλίας σε μαύρα χάλια και σκουτνά που έλεγε η μάνα μου. Πειραιός στην άνοδο, στο ύψος του μετά την Χαμοστένας μέχρι το Οδυσσίο θα σας ταλαιπωρήσει. Το ίδιο και η... Ποια είναι αυτή καλά, δεν βλέπω, έχω πρεσβειοποία. Η Λεωφόρος Αθηνών. Η Αθηνών σήμερα, η πρώην Καβάλας που λέγαμε. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα έχει πρόβλημα από το ύψος της Θηβών μέχρι μετά την Κηφισίας και στην έξοδο το γνωστό από Παλατάκι μέχρι Καραμαγκά. Ο Πειραιάς έχει πρόβλημα γενικότερα. Η παραλιακή είναι καλή, έχει ρεμίσει. Όχι όμως η συγκρού στην άνοδο από το Νέο Κόσμο και μετά. Είναι μια κούραση αυτή η κίνηση και να τη λες κιόλας. Κοτσαρίκο! Βλέπω πολύ αργά ξυπνάς Κοτσαρίκο, τι γίνεται, πού είναι εκείνα της Ελβετίας, της Γαλλίας, που σηκωνώσουν να τις 5 ώρα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: E-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα Κασιμάτης.

0: Sing it back. Bring it back. Όλα ανάποδα το πάει. Sing it back to me. Galaxy 92, ακούω το Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο μικρόφωνο. Αυτή είναι η Μουλόκο. Δεν έβρισα, έτσι λέγονται, Μουλόκο. Μα είναι όνομα αυτό τώρα για συγκρότημα, είναι δυνατόν. Ντροπή. Η Μουλόκο. Σαν να βρίζεις με γεμάτο το στόμα. Ελλάδα και Αλβανία έκαναν τη διαφορά, λέει, στα Airbnb το καλοκαίρι με ράλι 11,8 στις τιμές. Είδες οι γείτονες, για να μην νομίζετε. Αλλά και εμείς, φτάσαμε, λέει, 195 ευρώ. 195 ευρώ μέση μερίσια τιμή για τη βραχυχρόνια μίσθωση, να λέμε αυτό, να μην λέμε τις πλατφόρμες, εν πάση περιπτώσει. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης RDNA, η μέση μερίσια τιμή αυξήθηκε κατά 11,8% το χρόνο. Φαντάσου που να μην μπαίνανε και περιορισμοί, δηλαδή. Υποτίθεται ότι μπήκαν περιορισμοί, αλλά θα μου πεις, αν μπαίνουν περιορισμοί, η τιμή αυξάνεται. Σωστό, γιατί άμα είναι περισσότερα τα είδες. Μερικές φορές, παιδί μου, αυτά που εμείς θεωρούμε ας πούμε, ότι πρέπει να γίνουν, έχουν και παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, από τη μία λες να μην γίνουν όλα Airbnb, και σωστό είναι αυτό, αλλά όταν περιορίζονται οι άδειες των Airbnb, οι τιμές δεν πέφτουν, αυξάνονται. 11,8% λέει, η πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά μετάβλητη στο 70,9%, γεγονός που διαφοροποιεί την Ελλάδα από την πλειονότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Όμως, η Αλβανία λέει έχει κάνει διαφορά. Και αυτή είχε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση για να βλέπει, να μην νομίζει ότι πρέπει να πάει μόνο Μύκονος, Σαντορίνη. Να έρθει και Άγιο Σαράντα, να έρθει και Κόρτσε, να έρθει και το Εξαμίλ. Εντάξει, όχι μόνο Σαντορίνη, έχουμε καλή εδώ παραλία. Η οποία Αλβανία έχει εξελιχθεί σε super hot προορισμό τον τελευταίο καιρό. Βέβαια έχει και κάποια προβλήματα τώρα με τον γιο του Τραμπ εκεί που θέλει να κάνει κάτι υπερπολιτελή θέρετρα στις παραλίες της χώρας. Έχει αντιδράσει ο τοπικός πληθυσμός, αλλά γενικώς έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Βεβαίως οι αυξήσεις στις τιμές εκεί δικαιολογούνται και από το γεγονός ότι έχουν και πιο χαμηλή αφετηρία. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν ήδη ψηλές, οπότε η αύξηση είναι ακόμα πιο αδικαιολόγητη. Ενώ όταν είναι πολύ χαμηλά οι τιμές και υπάρχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, είναι κάπως πιο λογικό να αυξάνονται. Μηνύματα στο galaxy92.gr, τα τελευταία σας μέχρι τις 10 εδώ θα είμαστε και έχουμε κομματάρες βεβαίως μετά τους Μουούκου. Νάταλι Μπρούλια, Τόρν.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: πλέον κλασικό Torn από την Natalie Imbruglia στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμη. Δεν ξέρω αν σας έχει έρθει, σας κάνει ένα ραβασάκι από την τροχέα για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Ελπίζω όχι. Υπάρχει μια σχετική απορία, ανασφάλεια, αβεβαιότητα για το ποιες κάμερες γράφουν και ποιες όχι. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο να λυθεί. Θέλω να πω όταν βλέπεις. Πρέπει να είσαι καλός οδηγός γενικότερα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάμερα. Απλά η κάμερα αποτελεί το φόβητρο. Διαβάζω εδώ ότι μέχρι τις 22 Ιουλίου, έχει καιρό ήδη πριν, είχαν ήδη επιδοθεί 4.127 κλήσεις από το πιλωτικό σύστημα των καμερών, με το 41% αφορά παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 33% μη χρήση ζώνης. Υπάρχουν, λέει, κάμερες οι οποίες είναι σε φανάρι και γράφουν μόνο για το θέμα των ατυχημάτων, δηλαδή καταγράφουν, υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Υπάρχουν όμως και κάμερες οι οποίες όντως είναι αυτές οι λεγόμενες AI, άντε πάλι το AI, οι οποίες καταγράφουν παραβιάσεις για κόκκινο σηματοδότη και για χρήση ζώνης κυρίως. Οπότε εκεί πέφτει το ραβασάκι σου, δεν ξέρω πού σου έχετε ειδοποιήσει. Σε παίρνουν τηλέφωνο, σε στέλνουν στο mail. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει κανένας που του είχε έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα πούμε όνομα, μην φοβάστε, στείλε μας εδώ μήνυμα. Galaxy92.gr. Το σωστό βέβαια είναι να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, και μια συμβουλή: μην περνάτε ούτε με πορτοκαλί, γιατί βλέπω μερικούς περνάνε με βαθύ πορτοκαλί. Γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να το κάνει και ο άλλος. Και εκεί άντε να βρεις το όποιο στέει, έτσι. Μάλλον και οι δύο εκεί. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Ήδη τρέχουν όλοι σαν τρελούς, σαν τρελοί. Τα μηχανάκια περνάνε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα συνεχώς. Υπάρχουν τα πατίνια. Χθες είδαμε και σύγκρουση πατινιού με μηχανή. Και νομίζω από ό,τι είδε στο βίντεο ειδήσει ότι έφταιγε το πατίνι. Δηλαδή το πατίνι πήγαινε με ταχύτητα μοτοσυκλέτας. Είναι φοβερό. Προσοχή, παιδιά. Να έχουμε πάντα τα μάτια μας 14.
1: Galaxy 92.

Με τους θεούς Depeche Mode και το Enjoy the Silence σας αφήνω. Τελείωσε και σήμερα ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Μείνετε εδώ στον Galaxy όλη μέρα. Έχουμε την καλύτερη μουσική. Ελπίζω να τα πούμε και αύριο από κοντά το απόγευμα στο... στην avant-garde παρουσίαση και ακρόαση του άλμπουμ της Miley. Μπείτε στο Galaxy92 FM στο Instagram, κάντε μας follow, δείτε το σχετικό post, θα τα μάθετε όλα για το διαγωνισμό που λήγει στις 4. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Έτσι ακριβώς σας θέλουμε. Just the way you are. Έτσι ακριβώς όπως είστε. Έτσι ακριβώς σας υποδεχόμαστε στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3. Πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Αυτό που έχω να σας πω είναι Good Morning. Και με το Good Morning αυτό ξεκινάει μια διαδρομή που θα σας κρατήσει ακόμη περισσότερη παρέα με πολλές μεγάλες επιτυχίες και φυσικά μια έτσι αμφίδρομη, διαδραστική θα λέγαμε συζήτηση η οποία μας ενδιαφέρει πολύ. Καλό πρωινό σε όλους. Είναι σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ημέρα μας και τη διαδρομή μας. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα και σε μένα και σε όλη την παρέα εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε. Τετάρτη 16 του μήνα, όπως τα λες. Πολύ ωραία.
0: Έχουμε αυτούς που γιορτάζουν. Συνεχίζονται οι γιορτές των γενεθλίων με τα παρθενάκια μας. Οπότε μένει να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν γιορτή. Κάτι βλέπω στο εορτολόγιο.
1: Γιορτάζει η Εφημία και γιορτάζει και η Λουντμίλα. Ορίστε, χρόνια πολλά στις κυρίες που γιορτάζουν, εξαιρετικά.
0: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν, να δούμε ότι είναι άλλες μερικές παράξενες, θα τις έλεγα εγώ, ημέρες. Το σημαντικό είναι ότι συμμετέχει και η Ξάνθη και η περιφέρειά μας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Κινητικότητας που συνεχίζει, που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει για την εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μέχρι τις 22. Mm-hmm. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Mm-hmm. Πολλοί νομίζουν ότι το ροδοπάκι είναι γάλα.
1: Ναι, όχι, νομίζω ότι κατά βάθος ξέρουν ότι είναι γάλα με σοκολάτα, εντάξει, αλλά...
0: Και 5 κιλά ζάχαρη.
1: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Πώς είναι δεδομένο?
1: Εντάξει, αυτός που θα πάει να πάρει το παιδί του ροδοπάκι ο ίδιος, αν θέλει να αποφασίσει να πιει ροδοπάκι, ξέρει ότι αυτό το πράγμα έχει μέσα ζάχαρη. Ξέρω εγώ, φαντάζομαι, ναι. Πως ναι, φαντάζομαι.
0: Παράδειγμα, η ρόζι λεμονάδα ξέρουν ότι έχει 7 κουταλάκια ζάχαρη μέσα.
1: Η ρόση λιμονάδα, αυτό που κυκλοφορεί το πολύ έξω και το παίρνουν. Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλάβες, είναι πολλά πράγματα τα οποία θέλει να τα λέμε καμιά φορά για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά, να δούμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε στην επικαιρότητά μας, να δούμε λίγο και τα γεγονότα, σε λίγο να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πάω Eurovision.
1: Βεβαίως, βλέπω ότι το συμπαθείς πάρα πολύ τον κύριο, έτσι, δεν λείπει από το ρεπερτόριο μας
0: Βίτσι
1: πλέον.
0: Ο Βίτσι είναι στην παρέα.

0: τι να πω, ταξιδιάρικο, καλοκαιρινό, κοσμοπόλιταν, όλα τα έχει.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Η Αντιγόνη με το Τζάλα, που επίσης ναι, συμμετείχε στην Eurovision, το έχει βγάλει και σε μια νέα εκδοχή, αλλά ελληνικά παρακαλώ, και είναι εξίσου πολύ ωραίο.
0: Το Τζάλα?
1: Όχι, αυτό που μόλις ακούσαμε.
0: Κατάλαβα, δεν το κατάλαβα αυτό που λες, okay. Ναι, μια και το Τζάλα δεν πήγε όπως θα έπρεπε.
1: Α, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Τζάλα, το έχω ξαναπεί, όλα καλά.
0: Ναι, μάλλον σε πολύ λίγους. Και σαν τραγούδι ήταν περιορισμένο σαν δυνατότητα, αλλά και σαν απήχες τελικά που είχε. Δεν ήταν και πολύ.
1: Δεν πούλησε πολύ. Εγώ ανήκω πάντως σε αυτούς τους λίγους που το ξεχώρισαν.
0: Okay. Πολλές φορές συμβαίνει και σε μένα να κολλάω σε κάποια τραγούδια τα οποία δεν χαίρουν και πολύ μεγάλης αναγνώρισης γενικότερα, αλλά αυτό είναι δεύτερο γεγονός. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη σημερινή ημέρα. Όλες αυτές τις διεθνείς ημέρες και τις παγκόσμιες ημέρες, αναμφισβήτητα υπάρχει έτσι μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων, αλλά πολύ φοβάμαι μην είναι σαν αυτή την ομάδα επιστημόνων που συμμετείχε και ο Γιωρίκας για το ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο.
1: Δεν τα ξέρω τόσο καλά εγώ αυτά που λες τα επιστημονικά με τον Γιωρίκα και τον Κωστίκα. Από σένα τα μαθαίνω εδώ.
0: Ναι. Μαζεύτηκαν οι επιστήμονες για να βρούνε από όλο τον κόσμο ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο.
1: Ναι, ποιο είναι.
0: Και βγαίνει ο Ρώσος επιστήμονας, λέει, εμείς βρήκαμε ότι το φως είναι το πιο γρήγορο. Πω, λένε όλοι.
1: Το φως, είδαμε το φως.
0: Μεγάλη ταχύτητα, όντως, πραγματικά. Βγαίνει ο Αμερικάνος, εμείς λέει κάναμε ένα βήμα παραπέρα και ανακαλύψαμε ότι η σκέψη είναι πιο γρήγορη. Πω, λένε όλοι.
1: Μάλιστα. Μετά όντως την Αμερική είναι, ήρθε η σκέψη. Ωραία, ναι, πάμε.
0: Σηκώνει και το χέρι ο Γιωρίκας. Εσύ λέει από την Ελλάδα είμαι ο Γιωρίκας. Εμείς βρήκαμε, λέει, ότι το πιο γρήγορο πράγμα είναι το κόψιμο.
1: Ποιο κόψιμο? Α.
0: Λέει, τι είναι αυτά που λέτε, λέει. Τι, εμένα, λέει, όταν με πιάσει δεν προλαβαίνω ούτε το φως να ανάψω ούτε να σκεφτώ. Καταλάβες. Μήπως μαζεύονται έτσι
1: και
0: βγάζουν διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, δηλαδή είναι μη επεμβατικής διατήρηση της τυβάδας του όζοντος, τα αυτονόητα δηλαδή τα βγάζουμε. Διεθνής ημέρα 13ης και 14ης σύνταξης.
1: Να ορίστε, 13η και 14η. Ακριβώς, ο Γιωρίκας έπεσε μέσα εδώ.
0: Τα αυτονόητα τα βρίσκει. Λοιπόν, αυτά με τα διάφορά μας που λέμε. Σαν σήμερα 1853, με μια επίσκεψη και παραμονή για 5 εβδομάδες στα νησιά Καλαμπάγκος, ο γνωστός μας Κάρολος Δαρβίνος ανακαλύπτει μια σειρά από πολύ σημαντικά ευρήματα για το ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα δώσουν την αφορμή για να διατυπώσει μετέπειτα την θεωρία περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων, ή αν θέλετε την φυσική εξέλιξη. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Ντακ, σαν σήμερα το 1934, εκεί η εποχή 30-40, ο Ντίσνεϊ είχε κάνει παπάδες. Ο Ντόναλντ Ντακ λοιπόν κάνει την πρώτη του εμφάνιση 1934. Σαν σήμερα το 1967 μπορεί να είχαμε ήδη την Χούντα των Συνταγματαρχών, από την άλλη όμως ο πολιτισμός δεν σταματούσε, καθώς ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει τον προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Ένας πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό έβριμα, για να δούμε ότι 1500 χρόνια πριν υπήρχαν διόροφες κατοικίες οι οποίες είχαν αυτοδύναμη ίδρυψη και αποχέτευση.
1: Είδες. 1500, ορίστε, ποιος το φανταζότανε.
0: Εν τω μεταξύ, πάντα λέω θέλω να πάω, αλλά τις 2-3 φορές που έχω πάει στη Σαντορίνη, έμενα σε ξενοδοχείο στη Νία και δεν κουνήθηκα από εκεί, όπως πάρκαρα, ξεπάρκαρα και ξαναμπήκα στο πλοίο και έφυγα, δεν πήγα πουθενά.
1: Πουθενά,
0: μόνο καλντέρα.
1: Άμα δεν πηγαίνεις για καλντέρα.
0: Μόνο καλντέρα μπροστά και τίποτα. Ούτε αυτές που λένε μαύρη, κόκκινη, δεν ξέρω τι παραλία, τίποτα. Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Καλά, δεν φημίζεται για τις παραλίες της Σαντορίνη.
0: Λέω για την
1: περιέργεια.
0: Όλοι κουνιούνται, πηγαίνουν μια βόλτα. Αυτά. Λοιπόν, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1924 το έτερο νήμιση του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, η Λόριν Μπακόλ, μια επίσης εξαιρετικής εμφάνισης Αμερικανίδα ηθοποιός.
1: Όμορφη, πολύ, ναι, πολύ, ναι, πολύ.
0: Ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο γνωστός BB King, σαν σήμερα το 25 γεννήθηκε, ο μπλουζίστας.
1: Ναι.
0: Ενώ η Μαρία Κάλλας μας αποχαιρέτησε σε νεαρή ηλικία.
1: Το 77.
0: Μάλιστα.
1: Αχα, με τον Elvis Presley και αυτή. Το 77 δεν ήταν και ο Presley.
0: Θα σε γελάσω.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Κάπου εκεί. Στη δεκαετία του 30 ο Disney έβρισκε νέα καρτούν και στη δεκαετία του 70 οι stars φεύγαν.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Τι να πω. Λοιπόν, πάμε για νούμερο 1 και επιστρέφουμε με καιρό.
1: Βεβαίως, φύγαμε. Fresh Hit.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αυτό ήταν το New Religion. Αυτή είναι η BB Rexha στο ολοκαίνουργιο. Με Faithless συνεργάζεται.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραίο. Το κορυφαίο μας αυτό. Ακούγεται πολύ και αρέσει πολύ. Και είμαστε στα 25 λεπτάκια. Θα πάμε με Happy Birthday by Artis. Ένας σημαντικός καλλιτέχνης έχει γενέθλια και θέλουμε να του ευχηθούμε. Αλλά μέχρι τότε να πάμε να μάθουμε και τα νέα για τον καιρό, γιατί το φθινοποράκι έχει αλλάξει τα δεδομένα και εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε τις εξελίξεις.
1: Τέλεια.
0: Αγαπητή
1: πάμε,
0: Αλεξάνδρα.
1: Πάμε. Λοιπόν, και αφού λοιπόν θα πάμε τη βόλτα μας να δούμε τα καιρικά φαινόμενα και γενικότερα για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα, αύριο και τις επόμενες ημέρες, μαθαίνοντας έτσι περισσότερες λεπτομέρειες, να πούμε ότι θα αλλάξει ο καιρός, θα έχουμε αρκετές αλλαγές. Φθινοπορεινό θα είναι το τοπίο τις επόμενες ημέρες, γιατί για την ώρα δεν το λες φθινοπορεινό. Νομίζω ότι μας πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, λίγη ψυχρούλα την έχει το πρωί,
0: το
1: λίγο
0: βράδυ.
1: Το βραδάκι.
0: Έως πολύ το βραδάκι.
1: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε πάρα πολλές περιοχές. Λοιπόν, για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινάει σταδιακά η κακοκαιρία με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, παρακαλώ, στο Βόρειο Ιόνιο κυρίως. Καταγράφτηκαν μάλιστα ήδη δύο φαινόμενα στα νησιά που συζητούνται πάρα πολύ έντονα. Βροχοπτώσεις αναμένονται αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και από ό,τι φαίνεται, η εξέλιξη αυτή θα αλλάξει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, θα έχουμε βροχές, καταιγίδες κυρίως ίσως το επόμενο διήμερο, τριήμερο, από την Παρασκευή και μετά βέβαια θα αλλάξει το σκηνικό, ενώ στα μέσα προς το τέλος του Σεπτέμβρη θα αλλάξει πάλι αυτό και θα έρθει πάλι η ηλιοφάνεια. Αυτό πάλι δεν ξέρω. Καλοκαιράκι, ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Ας έρθει και ας είναι και τότε.
1: Ισχυροί κεραυνοί προβλέπονται. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, χαμός θα γίνει.
0: Χαμούλης, δεν θα πει τίποτα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε θερμοκρασίες εδώ στην Ξάνθελα και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας.
0: Θα ξεκινήσω ανατολικά του νομού μας, της περιοχής μας, από το ανατολικό και βόρειο μέρος του Εύρου, όπου Ορεστιάδα 18, Σουφλή 22. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, 23 Σάπες Αλεξανδρούπολη, 21 Σαμοθράκη, όλες αυτές οι περιοχές κυρίως ηλιόλουστες με ελαφρά συννεφιά. Συνεχίζουμε με τέτοια συνθήκες να είναι και η Κομωτήρη, 23 με ελαφρά συννεφιά. Πηγαίνοντας από την άλλη πλευρά, συνεχίζει η μικρή συννεφούλα συννεφάκι.
1: Λοιπόν, να σε πάω Παρανέστη Δράμα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Η Παρανέστη 22 αυτήν την ώρα, Δράμα 23.
0: Οι πιο ηλιόλουστες περιοχές.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Ναι, και χθες έτσι ήταν. Ακριβώς έτσι ήταν το σκηνικό και
0: δεν
1: χθες.
0: Δεν τα πιάνει. Ενώ Ξάνθη 18, ίσως η πιο κρύα από όλες τις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μαζί με τον Ευροκόπη, εκεί να βασπίρουμε πατατούλες. Και η Καβάλα και η Θάσος, κυρίως ηλιοφάνεια με 23 βαθμούς.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά ήταν τα ωραία μας για τον καιρούλι μας. Και να πάμε να δούμε λίγο γενέθλια που έχουμε stand-by.
1: Βεβαίως, να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως, πάμε.
1: Ανυπομονώ.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή,

0: κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Happy birthday to you.
2: Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε και φτάνουμε στο πρώτο μας ημίωρο με την ευχή μας για να έχει συνέχεια με πολλή υγεία και χαρά ο πολύ επιτυχημένος μας Τράμαρ Λάσερ Ντίλαρντ.
1: Who is this?
2: Ο Φλωράιντα!
1: Καλέ, δεν το ήξερα ότι αυτό είναι το κανονικό του.
2: Ποιος το ήξερε?
1: Τάμαρ!
2: Ζώντας μαθαίνεις.
1: Okay.
2: Ζώντας μαθαίνεις.
1: American rapper, okay. Το 79 γεννηθείς, παρακαλώ.
2: Ναι. Και έχει πολλές... Ξεκίνησε με το Stu Live Crew, το συγκρότημα της rap. Και η μεγαλύτερη επιτυχία που του χρεώνεται, προφανώς στα αμερικάνικα chart, είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε για να του ευχηθούμε τα χρόνια πολλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πάρτι που να μην το παίζει.
1: Μ' αρέσει. Εδώ και εμείς το παίζουμε στα δικά μας το πάρτι. Τέλεια, πάμε.
2: Φλωράιντα με T-Pain, χρόνια του πολλά.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
11: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη! Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: I'm Moving to the Sun, η υπέροχη έμπνευση που είχε ο Χιουτζέλ στην αρχική ηχογράφηση του Email Angel με την Ultra Nate να προσθέτει τα φωνητικά της και να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, ένα από τα super hit αυτού του καλοκαιριού που θυμηθήκαμε και φέραμε στην παρέα μας. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι η μπαλίτσα έχει σήμερα ευρωπαϊκή, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Έχουμε το εξής, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ που παίζει στο link face του Champions League, εγώ που δεν είμαι και πολύ έτσι του βλέπω ποδόσφαιρο, αλλά δεν ασχολούμαι να τα ξέρω, τη Γιαγκελόνια, κανελόνια μου θυμίζει, πρώτη φορά την ακούω. Τώρα, αν θα φάμε κανελόνια με τον Ολυμπιακό έτσι όπως έχει γίνει κανελόνια, και θα πρέπει να δείξουμε υπομονή μέχρι και δεν ξέρω πότε με τον νέο προπονητή και την απουσία όλων των παικτών και τη ριζική αλλαγή της ομάδας, αυτό είναι μια διαφορετική υπόθεση. Θα φανεί σήμερα στις 10, όπου θα μπορέσουμε να δούμε τον επόμενο αγώνα ελληνικής ομάδας για τη Link Face, την πρώτη αγωνιστική στο Europa αυτή τη φορά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, Αλεξάνδρα μου, να σου πω ότι έχουμε πολλά νέα και λίγα παλιά.
1: Εδώ θέλω να ακούσω και τα νέα και τα παλιά.
0: Στην παρέα μας.
1: Εξαιρετικά.
0: Τα νέα και τα παλιά έχουν το εξής. Η ημερομηνία πλησιάζει. Η Miley Cyrus ετοιμάζεται να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο της άλμπουμ Something Beautiful. Είναι το επόμενο. Και η τραγουδάρα της, το Bass Persuade, νομίζω ότι αρέσει πολύ, αρέσει και σε εμάς και δεν χάνουμε ευκαιρία να το ακούμε. Περιμένουμε και την αλμπουμάρα για να δείξει ότι η 33χρονη star, παρόλο το ότι έκοψε το Cyrus, έβαλε ακόμα περισσότερη ταλέντο στη μουσική της.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ακούγοντας και ακούγοντας το τραγούδι, θα πούμε ότι μου είναι πολύ συμπαθής η Μάιλι και από Χάνα Μοντάνα μου ήταν συμπαθής, δεν μπορώ να πω. Ο ήχος της είναι κάτι μεταξύ Lady Gaga, μεταξύ Madonna, μεταξύ λίγο όλων.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Πάει να κλέψει το στέμα, δεν το αφήνει η Britney Spears για να γίνει πριγκίπισσα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Πάει να το κλέψει, αλλά
0: ναι,
1: δύσκολα.
0: Απ' τσάτ τη βαράει το χέρι. Ναι. Μόλις πάει να πάρει το στέμα η Μάιλι, τη λένε, ξέρεις, μετρημένα τα κουκιά, δεν έχουμε εδώ πέρα κάτι για να σου δώσουμε. Περίμενε λίγο και θα δούμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Η πριγκίπισσα βέβαια έχει καιρό να μας πει καλησπέρα.
1: Η πριγκίπισσα,
0: η
1: Britney, όντως, εντάξει, τα τελευταία της νέα δεν ήταν και πολύ καλά, που είχε βγει στους δρόμους γυμνή πάλι και τη μαζεύανε, δεν ήταν και τόσο ευχάριστα.
0: Αυτά μου αρέσουν εμένα στην προσωπική τη ζωή.
1: Εντάξει, όσον αφορά τα επαγγελματικά της, εννοείς ότι έχουμε πολύ καιρό να μάθουμε. Πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, αλλά παραμένει εκεί πέρα με το σκύπτρο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πάμε για Fresh Hits και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.
2: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια, στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no...
4: Έτσι εξελίχθηκε το ζήτημα.
5: Μ' αρέσει.
4: Εσύ τη είπε να σα ζήσει.
5: Βέβαια τη είπα. Δεν ξέρω το φίλο βέβαια γιατί δεν το έχει αποκαλύψει ακόμα. Δεν κάνει κάποια δήλωση.
4: Μπορεί να είναι it.
5: Λες.
4: Ναι. Τώρα έχει. Η κυβέρνηση μας λέει ότι έχουμε δύο φύλλα. Εκπρόσωποι τουλάχιστον από την κυβέρνηση.
5: Ναι.
4: Από την άλλη, άλλα μας είπαν πριν λίγο καιρό. Τώρα,
5: δεν έχει σημασία το τι μας είπαν πριν. Σημασία έχει το τι μας είπαν τώρα.
4: Πόσα είναι τα φύλλα τώρα.
5: Ο καθένας όσα θέλει. Δεν ξέρω.
4: Όχι επισήμως.
5: I don't know, really.
4: Ούτε ταυτότητα έβγαλες, έβγαλες κολοσφυτικά.
5: Ναι, καλέ, είπαμε.
4: Τι σου είπανε. Τρία αφού έχει εκεί.
5: Τρία έχει.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω.
4: Ναι.
5: Α, τι
4: δεν σε ρώτησαν. Μήπως
5: τι θέλω είμαι, τι θέλω. Όχι.
4: Ό,τι ήθελα
5: βάλε. Μάλλον, ναι, ξέρω εγώ, με είδε και σου λέω τσου.
4: Δεν πάει. Όχι. Με το φαίνομαι.
5: Α, δεν πάει, ναι, έτσι.
4: Με το τι δηλώνω.
5: Σωστά. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ. Okay. Για πες μου, εσύ όταν έβγαλες ερώτησαν.
4: Εγώ τότε που την έβγαλα ξέρεις πότε είναι.
5: Α, οκ. Okay.
4: Εγώ πάντα τα κάνω αυτά
5: στη βράση.
4: Στη βράση, μπράβο, ακριβώς. Δεν αφήνω περιθώρια. Λοιπόν, η Lady Gaga λοιπόν έχει παιδάκι που δεν ξέρουμε αν είναι it, she or he.
5: Mm-hmm. Δεν πειράζει, να του ζήσει.
4: Να του ζήσει, να το χαίρονται. Είναι θεά.
5: Είναι.
4: Λες να το αρπάξει αυτό από την Britney.
5: Καθόλου πιθανό.
4: Αυτή είναι άλλη. Είναι
5: άλλη
4: κατηγορία
5: πάστα,
4: μόνη
5: άλλη κατηγορία.
4: Της.
5: Μπράβο.
4: Κατηγορία,
5: ναι,
4: μόνη,
5: ναι, ναι,
4: είναι,
5: ναι.
4: Lady Gaga.
5: Έτσι.
4: Gaga.
5: Yeah, yeah.
4: Radio.
5: Όχι,
4: Gaga.
5: Gaga είναι Gaga. Είναι η Lady Gaga.
4: Μπράβο λοιπόν. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι σταυροδρόμι αλλά είναι μονόδρομος.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Σας αφήνω, μ' αφήνετε και σας αγαπάω.
5: Mm-hmm.
4: Μαρία Αλιφέρη, θυμάσαι που το έλεγε αυτό.
5: Θυμάμαι,
4: αγαπώ,
5: θυμάμαι
4: Μαρία
5: και
4: σένα Αλιφέρη.
5: Που το λες συνέχεια. Μπράβο. Και να θέλω να το ξεχάσω δεν μπορώ.
4: Έτσι, πάμε με μια ακόμη τραγουδάρα για να φτάσουμε πολύ κοντά στις 11. Με μια ακόμα διασκευή από το παλιότερο τραγούδι της Diana Ross από Felix αυτή τη φορά. Mm-hmm. Εδώ στον Paradise 90,3. Αλεξάνδρα, σας έχει πολλά παλιά νέα να σας πει.
5: Όλα θα τα πούμε μαζί, μείνετε κοντά μου.
4: Ασφαλώς, δεν κάνουμε βήμα. Mm. Κυρίες και κύριοι, μένουμε εδώ στη νούμερο 1 παρέα. Upside down, boy you tell me, Felix.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
7: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
14: 90,3.
15: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
0: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
17: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακού

Paradise 90,3. Oh, I live quiet.

Να σας πω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά σιγά, 25 πιάσαμε στην Ξάνθη, εξαιρετικά, τα συννεφάκια πηγαίνουν έρχονται, αλλά από ό,τι φαίνεται μας προσπερνάνε, έτσι οπότε όλα καλά, μας αρέσει, η διάθεσή μας στα ύψη και εμείς μαζί στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους, με επιλογές και προτάσεις τις καλύτερες, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, το κόφι είναι εδώ, προκούμε 31 στην Ξάνθη και μας σερβίρει το καλύτερο πρωινό και εκτός αυτού, ροφήματα καφέδες, λακταριστή, φρέσκη φυσική χυμή, έρχονται στο χώρο σας, 2541-0-24-024. Και κάθε μέρα εγώ σας έχω μια καινούρια έκπληξη στον Paradise 903. Έτσι λοιπόν, για να σας δώσω περισσότερη ενέργεια, θετική, άφθονη ενέργεια, έτσι όπως συνηθίζω να λέω, παρέα με τα καλύτερα. Κοντά μας τα κρεοπολία κελαντικά Καραχασάν. Εδώ μιλάμε για ντόπιο κρέας, αγνά υλικά, αυθεντική γεύση. Κρεοπολίο Καραχασάν, η βιοτεχνία αλαντικών Καραχασάν που είναι δίπλα μας χρόνια τώρα. Επιλέγουμε την ποιότητα και δημιουργούμε αλαντικά που κάνουν τη διαφορά. Θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58, στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια. Και εκτός αυτού στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Καραχασάν, κάθε γεύση, μια επιλογή ποιότητας. Καλημέρα, Ξάνθη, μείνετε κοντά μου.

0: Αυτή είναι η Maroon 5.
1: Paradise 90,3.
0: Και πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ πολύ πολύ αγαπημένο μου. Γελάβε εδώ στον Paradise 903. Τι σας θυμίζει, κάτι σας θυμίζει με βέβαιη. Λοιπόν, εκτός αυτού, βλέπω ορισμένα από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε

Εσύ, τα βλέπω όλα, τα διαβάζω όλα. Μπορεί καμιά φορά να αργώ να σας απαντήσω, αλλά να ξέρετε ότι τα βλέπω όλα, γι' αυτό και θα τα σχολιάζουμε όλα. Μέχρι και να φύγω, θα είμαι εδώ και θα τα δούμε όλα τα θέματα σε μια σειρά. Στην προκειμένη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τον Ρονάλντο, ο οποίος λέει έχει ένα μυστικό που τον κρατά σε κορυφαία φυσική κατάσταση στα 41. Το ποιο είναι αυτό το μυστικό, προφανώς θέλετε να μάθετε. Αχ, αυτό το μυστικό της μακριζωίας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει στα 41, του παρακαλώ να με τη φυσική του κατάσταση, με τον Ισπανό διατροφολόγο παρακαλώ να εξηγεί ότι πίσω από την αθλητική μακροζωία του δεν κρύβονται μαγικές τροφές ή ιδιαίτερα προϊόντα, αλλά μια συνήθεια που, όπως υποστηρίζει, λείπει από το 90% ακόμη και των επαγγελματιών αθλητών. Α, μάλιστα, είναι δηλαδή ένας τρόπος ζωής ουσιαστικά αυτός. Στα 41 του χρόνια ο Ρονάλντο εξακολουθεί να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και να διατηρεί μια φυσική κατάσταση που δύσκολα παραπέμπει στην ηλικία του. Η αλήθεια το βλέπουμε αυτό. Με το μεγάλο στόχο των 1000 γκολ καριέρας να παραμένει μπροστά του, ο Πορτογάλος συνεχίζει με τη φανέλα της Al Nassr και να ακόμα μια φορά το ερώτημα γύρω από το εντυπωσιακό σώμα αλλά και την αντοχή του επανέρχεται. Ποιο είναι τελικά το μυστικό του εν τέλει? Λοιπόν, η απάντηση σύμφωνα με τον Ισπανό διατροφολόγο Τζον Οντίνα είναι ότι είναι μάλλον πολύ λιγότερο περιπλοκή από όσο θα περίμενε κανείς. Δεν υπάρχει κάποιο τρόφιμο, ειδικό συμπλήρωμα ή μαγική συνταγή πίσω από τη διατροφή του Ρονάλντο, έτσι για να μην το έχετε στο μυαλό σας κι εσείς. Υπάρχει όμως κάτι που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι πολύ δυσκολότερο να εφαρμοστεί, και αυτό λοιπόν είναι η συνέπεια. Αχά! Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά που βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο Ρονάλντο ακολουθεί το πρόγραμμά του καθημερινά και επί χρόνια χωρίς να αναζητά συνεχώς νέες γρήγορες λύσεις? Η διατροφή τελικά είναι το α και το μέγα, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που λείπει από το 90% των απλών ανθρώπων. Αλλά και των επαγγελματιών αθλητών. Η συνέπεια. Αυτά λοιπόν, να τα συγκρατήσετε όλα αυτά. Εντάξει, δεν θα ζητήσουμε τώρα το καθημερινό του μενού. Κρατήστε τη συνέπεια και όλα τα άλλα εύκολα.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
10: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
11: Paradise.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Fresh Hits.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, το ξέρετε καλά. Πάμε, συνεχίζουμε δυναμικά πλησιάζοντας τις 12. Οι καλύτερες μέρες ξεκινούν με χαμόγελο, το ξέρετε καλά. Και με κόφι, κυρίες και κύριοι, και απολαυστικό καφέ. Ο αγαπημένος σου καφές, απολαυστικό πρωινό, δροσέρι, φυσική χυμή. Σε περιμένουν σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. 2541-0-24-024 το τηλεφωνικό κέντρο. Διαφορετικά, έτσι, αν δεν θέλετε παραδοσιακά, όλες οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι διαθέσιμες. Και το κόφι έρχεται στο χώρο σας. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα σας πω κινηματογράφο οριακά προλαβαίνω. Να σας θυμίσω όμως ότι αύριο έχουμε τη μεγάλη πρεμιέρα στους κινηματογράφους των Ντόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα σας πάω μία βόλτα στο σινεμά. Διπλές προσκλήσεις περιμένουν και σήμερα τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Και φυσικά τα δώρα και οι εκπλήξεις συνεχίζονται εδώ στους 90,3. Λοιπόν, καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Τα νέα είναι πολλά, οι εξελίξεις και τα γεγονότα τρέχουν, εμείς τα παρακολουθούμε όλα και φυσικά ενημερωνόμαστε. Τζαμάικα, μπαμ μπαμ, θα ακούσουμε. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα ακούσουμε όλα. Εγώ σας το υποσχέθηκα από το ξεκίνημα κιόλας της εκπομπής, ότι όλα τα τραγούδια τα οποία επιλέγετε θα τα ακούσουμε μαζί στον Paradise 903. Για την ώρα όμως θα σας πάω στα social media, θα σας πάω στις ειδήσεις που μου στείλατε νωρίτερα. Τι γίνεται με το τελευταίο αστείο της Deborah Vance? Παιδιά, δεν ξέρω, εδώ είμαι λίγο αδιάβαστη, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πάω στον Μίλτο Τεντόγλου. Λοιπόν, στα αθλητικά νέα της ημέρας να πούμε, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι υποψήφιος για αθλητής της χρονιάς. Το δικαιούται νομίζω τον τίτλο αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το χώρι αυτό να πούμε ότι ανακοινώθηκε επίσημα από την European Athletics ως ένας από τους σημαντικότερους, βασικότερους αθλητές της ελληνικής σκηνής, θα έλεγα, αλλά okay. Λοιπόν, είναι ένας από τους 10 υποψήφιους για το βραβείο του αθλητή της χρονιάς για το 2026. Ναι, καλά ακούσατε. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία θα διοργανώσει τα ετήσια βραβεία της για τους κορυφαίους αθλητές του στίβου για το 2026 στη Λοζάνη, συγκεκριμένα της Ελβετίας, και αυτό θα συμβεί τον Οκτώβριο, συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου. Από τις υποψηφιότητες δεν λείπει η ελληνική παρουσία, με το Μίλτο Τεντόγλου να είναι υποψήφιος για το βραβείο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή του 2026. Μπράβο, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου διένυσε ίσως την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, κάνοντας νέο ατομικό ρεκόρ και ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 8,66. Το θυμόσαστε, έτσι? Πήρε και χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έχασε για λίγο την πρώτη θέση στο μεγάλο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και πήρε ωστόσο τον πρώτο τίτλο στην ιστορία στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη και πολλά ακόμα βέβαια τα οποία μπορούμε να πούμε. Οπότε δικαίως στους 10 καλύτερους αθλητές, πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα μάθουμε περισσότερα βέβαια σχετικά με την εκδήλωση στις 24 του Οκτώβρη και θα σας τα μεταφέρουμε όλα. Καλό πρωινό σε όλους. Πλησιάζουμε δειλά-δειλά στις 12 ακριβώς και στην παρέα μας τα κρεοπολία και αλαντικά Καραχασάν. Γιατί θες κρέας που να ξέρεις από πού έρχεται και αλαντικά που ξεχωρίζουν, σου έχω τη λήψη. Λοιπόν, αλαντικά που ξεχωρίζουν σίγουρα θα βρεις πού? Στα κρεοπολία Καραχασάν, ντόπια κρέατα και αλαντικά βιοτεχνίας, φτιαγμένα με αγνά υλικά και ξεχωριστή φροντίδα. Το κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτσα Λδαρή 58.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ναι, καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Και το Good Morning Xanthi ολοκληρώνεται για την ώρα. 2 ώρες μαζί, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Φτάσαμε λοιπόν στις 12 παρέα. Μουσική, διαγωνισμοί, ενημέρωση, καλεσμένοι. Μα πάνω απ' όλα οι νούμερο είναι επιτυχίες τις οποίες διαλέγουμε μαζί καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Γι' αυτό και υπενθυμίζουμε πάρα πολύ συχνά τους τρόπους επικοινωνίας. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να συζητάμε και να σχολιάζουμε θέματα τα οποία σας απασχολούν. www.paradise.gr από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και το CarPlay. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που λέμε καθημερινά, τα επαναλαμβάνω, τα επιθυμίζω για να ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, πολλά φιλιά από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου, να είστε όλοι καλά αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Μέχρι τότε σας γλυκοφιλώ και σας αποχαιρετώ. Γεια σας!

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Και μετά, τι έγινε?
15: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
14: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
15: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
14: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
15: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
14: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
15: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
16: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
17: 90,3.
18: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει», έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Let's go.
10: Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy 92 FM και μπορεί να είσαι εσύ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακώς. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, πώς μου το πε?
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Και τώρα διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up και 1055. Signature και Classic Spritz, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-242-1055. Spritz Up και 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και πάλι.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Αν ψάχνετε για σπίτι για ενοικίαση, να σας πω ότι ενοικιάζεται η πρώην βίλα της οικογένειας Κασελάκη στην Εκάλη. Έχει 4 επίπεδα με ενελκυστήρα. Καλά, εννοείται, ρε φίλε, πώς θα πήγες με τις κάλες. 2 σαλόνια μόνο, πλάκαν. Το αγάπη μου, σιγά τώρα, δηλαδή, έλεος. Τι μας πέρασες. 8 υπνοδωμάτια, 3 τραπεζαρίες, πισίνα, εννοείται. Γυμναστήριο, εννοείται. Κάβα, εννοείται. Και ξεχωριστός χώρος για τους security. Πες ότι πάω και νοικιάζω τη βίλα στην Εκάλη. Πώς θα έρχομαι Ηλιούπολη από την Εκάλη, είναι μακριά, δεν βολεύει. Κύριε Βαφιά μου, δεν βολεύει. Προτιμώ να έρθω στον Dragon's Den να σας κάνω μια πρόταση για καινούργια εφαρμογή και μιλάμε για profit.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται τη δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης εκκένησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Το πρωινό ξύπνημα παραμένει δύσκολη αποστολή. Οι υποχρεώσεις έχουν επιστρέψει με πλήρες ωράριο και όλοι και όλες αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η φράση «Θα το δω από Σεπτέμβρη» έχει τελικά αρκετές συνέπειες. Ευτυχώς, ο καιρός συνεχίζει να θυμίζει καλοκαίρι, η θάλασσα παραμένει ζεστή και οι μικρές αποδράσεις εξακολουθούν να χωρούν ανάμεσα σε δουλειές, σχολεία πλέον, αλλά και προγράμματα. Γιατί ο Σεπτέμβρης μπορεί να έχει γεμίσει το ημερολόγιο, αλλά δεν έχει αδειάσει ακόμα τις παραλίες και τα όνειρά μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, χαίρομαι πάρα πολύ που και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου έχουμε αυτή την κατάλληλη παρέα. Εγώ παίζω τις επιτυχίες, σου μιλάω για διάφορα πραγματάκια, παράξενες ιστορίες, χρήσιμες πληροφορίες, όλα όσα έγιναν viral, ζώδια, ταξίδια και φυσικά την καλύτερη παρέα που έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Ανέβασε λοιπόν την ένταση, άφησε για λίγο στην άκρη ό,τι μπορεί να περιμένει και έλα να περάσουμε το δεύτερο μισό της εβδομάδας με Energy Vibes.
3: Energy Vibes.
2: Σήμερα γιορτάζουν η Ευθυμία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά με vibes και χαμόγελα. Επέτη, έχουμε και λέμε. Έχουμε την Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα είχαμε ούτε καλοκαίρι ούτε σολάριο. Έχουμε να γιορτάζουμε επίσης την Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Τιμή σε όσους κρατούν το ρυθμό μας σταθερό, όχι σαν το Spotify που κολλάει. Γιορτάζουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ιδανική για να αφήσεις το αυτοκίνητο και να ανακαλύψεις πόσο σκονισμένο είναι το ποδήλατο στο μπαλκόνι. Στην ιστορία τώρα πάμε σε μερικά highlights που σημάδεψαν την ημέρα αυτή 16 Σεπτεμβρίου. Το 1835 ο Κάρολος Δαρβίνος φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος και αρχίζει τις παρατηρήσεις που θα γεννήσουν τη θεωρία της φυσικής επιλογής. Spoiler! Χωρίς αυτόν ίσως ακόμα να πιστεύαμε ότι οι πάπιες είναι εξαδέρφια των δεινοσαύρων. Το 1934 μιλώντας για πάπιες, ο Ντόναλντ Duck κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε comic strip εφημερίδας. Έκτοτε το Quacks έγινε διεθνής γλώσσα. Το 1967, μια τέτοια μέρα, ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει το ακροτήρι της Σαντορίνης, ένα σπουδαίο προϊστορικό οικισμό, αποδεικνύοντας ότι το νησί έχει vibes πολύ πριν τα beach bars. Το 1970, τέλος, ο Παναθηναϊκός κερδίζει 2-1 την Zenes S στο Λουξεμβούργο και ξεκινά τη μεγάλη του πορεία προς το Web. Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Το ελληνικό ποδόσφαιρο γράφει ιστορία με πράσινα γράμματα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Τώρα, πες μας πώς κοιμάσαι να σου πούμε ποιος είσαι. Γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες, ακόμα και όταν κοιμόμαστε, το σώμα μας συνεχίζει να μιλάει. Αν γέρνεις προς την αριστερή πλευρά, κάνεις καλό στην καρδιά, βοηθάς την πέψη και γλιτώνεις την παλιδρόμηση. Ουσιαστικά είναι σαν να έχεις γιατρό σε ρόλο μαξιλαριού. Από την άλλη, αν κουλουριάζεσαι σε εμβριακή στάση, δείχνεις δυνατή απ' έξω, αλλά μέσα σου κρύβεις περισσότερο.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay,
1: ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
2: Καλώς όρισες στην ενότητα Ήξερες ότι. Εδώ κάθε αναφορά μας είναι μια σύντομη αλλά συναρπαστική βουτιά σε απίθανα fun facts. Από κρυμμένα μυστικά της ιστορίας μέχρι αναπάντεχες αλήθειες της τέχνης, του πολιτισμού και της ζωής. Αυτή η ενότητα πραγματικά σου ανοίγει τα μάτια, σε γεμίζει με ενθουσιασμό. Είσαι έτοιμος ή έτοιμη για μια δόση γνώσης που θα σε εκπλήξει. Πάμε λοιπόν. Ήξερες ότι οι αγελάδες έχουν καλύτερους φίλους και φίλες? Οι αγελάδες λοιπόν συχνά θεωρούνται απλά αγροτικά ζώα, έχουν μια πιο περίπλοκη κοινωνική ζωή από ό,τι φαντάζεσαι. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αγελάδες δημιουργούν στενές φιλίες με άλλες αγελάδες στο κοπάδι τους. Αυτή η δεσμή μπορεί να είναι τόσο ισχυρή που όταν οι αγελάδες είναι με τους καλύτερους φίλους τους, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και μεγαλύτερη ηρεμία. Μπορούν ακόμα και να γίνουν ανήσυχες αν χωριστούν από τον ή τη σύντροφό τους. Αυτή λοιπόν η συμπεριφορά δείχνει ότι οι αγελάδες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συναισθηματικούς δεσμούς και να βιώσουν συναισθήματα παρόμοια με εκείνα των ανθρώπων. Αυτή η ανακάλυψη έχει οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις στην καλλιέργεια και εκτροφή των αγελάδων με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας τους. Η αναγνώριση της ανάγκης τους για κοινωνικές σχέσεις μπορεί να οδηγήσει σε πιο ανθρώπινες πρακτικές και στη γεωργία. Energy vibes. Are you drunk or not?

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Tame Impala, Drac.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Πάμε τώρα στην Ινδία. Εκεί ένας 21χρονος απέδειξε ότι για να αλλάξεις τον κόσμο δεν χρειάζεσαι υπερδυνάμεις, χρειάζεσαι σακούλες, γάδια και μια μεγάλη υπομονή. Ο Σουρέντρα Σινγκ Τσόγχαρη, έτσι όπως είναι το όνομά του, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Μπίτου Ταμπάχη, έβλεπε καθημερινά τον ποταμό Ατζνάρ γεμάτο πλαστικά, μπουκάλια και σκουπίδια. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να το καθαρίσει μόνος του. Στην αρχή μάλιστα έλεγε στους γονείς του ότι πήγαινε να παίξει κρίκετ. Άλλοι λένε ψέματα για να πάνε για καφέ, εκείνος τα έλεγε για να μαζεύει σκουπίδια. Για μήνες λοιπόν δούλευε με τα ίδια του τα χέρια, χωρίς ειδικό εξοπλισμό και χωρίς να γνωρίζει κολύμπη. Έπαθε δερματικές μολύνσεις και ξόδεψε περίπου 230 ευρώ από τα δικά του χρήματα και από δωρεές φίλων. Και όταν κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι οι φωτογραφίες πριν και μετά ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εκείνος απάντησε με τον καλύτερο τρόπο. Συνέχισε να δουλεύει. Η προσπάθειά του έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο και προσέλκυσε τη σημαντική προσοχή διάφορων celebrities αλλά και του ιδρυτή της οργάνωσης The Ocean Cleanup, Bojan Slat, που του πρότεινε συνεργασία. Τελικά κινητοποιήθηκαν και οι τοπικές αρχές, στέλνοντας μηχανήματα για τα μεγάλα απορρίμματα. Κάπως έτσι, ένας φοιτητής λοιπόν κατάφερε μόνος του να ξεκινήσει κάτι που θα έπρεπε να είχαν αναλάβει πολύ. Γιατί μερικές φορές για να καθαρίσει ένα ποτάμι πρέπει πρώτα κάποιος να καθαρίσει τη γνωστή σκέψη. Έλα μωρέ, ας το κάνει κάποιος άλλος. Energy vibes.

Είμαι ο Κυριάκος Μαλακός και τώρα σου έχω το quiz της ημέρας. Ποια συσκευή στην κουζίνα σου τρώει ρεύμα με την όρεξη που τρώμε εμείς το παστίτσιο? Ναι, είναι ο φούρνος. Μάλιστα, όταν δουλεύει μπορεί να φτάσει από 2.000 μέχρι και 5.000 βάτ, οπότε το ταψί ψήνεται, αλλά μαζί του ψήνεται και ο λογαριασμός μας. Και το κλασικό λάθος, ανοίγουμε κάθε τρεις και λίγο την πόρτα. Έγινε, δεν έγινε, τώρα ηρέμησε, δεν πρόκειται να φύγει το κοτοπουλάκι. Κάθε άνοιγμα χάνει θερμότητα και έτσι ο φούρνος ξαναδουλεύει για να την αναπληρώσει. Ποιο είναι το μικρό κόλπο? Λίστον λίγα λεπτά πριν τελειώσει το ψήσιμο και άσε τη θερμοκρασία που έχει ήδη μέσα να κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Συμπέρασμα, μην κοιτάς το ταψί κάθε 5 λεπτά. Ας το να ψηθεί με την ησυχία του, γιατί στο τέλος μπορεί να βγει πιο ακριβό και από delivery. Energy vibes.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figgly Sports.
6: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
7: Και μετά και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
12: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
15: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
17: Paradise 90,3.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Τι κι αν άργησε, η ζωδιακή μας ενημέρωση είναι εδώ. Αν ανήκεις στο ζώδιο που θα ακούσεις σήμερα, να ξέρεις ότι πρέπει να οπλιστείς με αρκετή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς ο Σεπτέμβριος θα είναι κάπως σκληρός μαζί σου, βάζοντας αρκετά εμπόδια που θα σε φτάσουν πραγματικά στα όρια σου. Δεν χρειάζεται ούτε να πανικοβάλλεσαι, ούτε να φοβάσαι, αλλά να προσέχεις λίγο περισσότερο και να είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη να διαχειριστείς τα όποια θεματάκια σου παρουσιαστούν. Σήμερα μιλάμε για σένα τον ζυγό. Ο Άρης είναι στον 10ο οίκο σου, εκτός από την μεγάλη πίεση και το άγχος, σε κάνει ευερέθιστο και εκνευρίζεσαι ή ξεσπάς πραγματικά με το παραμικρό, οπότε και οι σχέσεις με τα άτομα του επαγγελματικού χώρου θα είναι δύσκολες, ενώ δεν αποκλείεται να βγουν και μαχαίρια ξαφνικά ή να καταλάβεις το ότι τόσο καιρό κάποιος ή κάποια προσπαθεί να σε βγάλει εκτός τοπίου. Γενικά, θέματα δουλειάς θα σε ζορίσουν αρκετά ή θα κληθείς να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά ή θα φορτωθείς με παραπάνω ευθύνες ή πρωτοβουλίες. Το πεδίο μάχης λοιπόν μεταφέρεται στο κοντινό σου περιβάλλον και κυρίως στα του σπιτιού και της οικογένειάς σου, αν είσαι γεννημένος στις τελευταίες μέρες του ζωδίου σου, λόγω της επιστροφής του Πλούτωνα στον εγώ καιρό. Μάλιστα, στις 23 του μήνα θα ξεράνει πραγματικά την Αφροδίτη σου με το τετράγωνό του και κάθε χαρά θα σου φύγει. Θέματα ενδέχεται να έχεις και στα εργασιακά σου με την πανσέλινο έκλειψη στον 6ο οίκο σου, αν είσαι του 4ου, μάλλον του 3ου δεκαημέρου, ή αν ανακύψει ένα θέμα υγείας ή κάτι συμβεί με το κατοικίδιο σου. Όλα αυτά για τους ζυγούς που προφανώς θα έχουν, όπως άκουσες, πολύ δύσκολο Σεπτέμβρη.
0: Ακούς Energy Vibes.

0: Ετοιμάζει ένα φύγει και η γατούλα σου το πιάνει στον αέρα. Νιαουρίζει, σε κοιτάει στα μάτια γουρλωμένα και σου λέει: μη με αφήνει μόνη. Ξαφνικά, εσύ νιώθει ότι έχει στο σπίτι έναν μικρό τριχωτό δραματικό ηθοποιό. Ναι, οι γάτε μπορεί να έχουν και αυτέ άγχο αποχαιρετισμού. Το δείχνουν με νιαούρισμα, με αποχή από το φαγητό, με λάθο τουαλέτα ή με έξτρα καλοπισμό, λε και πάνε σε κάστιν. Όταν γυρνά, σε υποδέχονται σαν να έχει λείψει τρει ζωέ και όχι τρει ωρίτσε. Τι μπορείς να κάνεις? Μην κάνεις το μεγάλο δράμα κάθε φορά που φεύγεις ή μπαίνεις. Άσε ανοιχτή τηλεόραση ή ραδιοφόνο. Ναι, οι γάτες προτιμάνε τα energy vibes. Δώσε τις παιχνίδια και ένα cozy spot έτσι να νιώθει δικό της. Φυσικά μοιράσου τη φροντίδα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για να μην σε βλέπει σαν αποκλειστικό υπηρέτη. Αν τα πράγματα είναι πολύ έντονα, τότε ένας κτηνίατρος μπορεί να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις. Μέχρι τότε, αποδέξου ότι το ανεξάρτητο πλασματάκι που λέγεται γάτα μπορεί να κρύβει μέσα του ένα μικρό, υπερβολικά δεμένο συγκάτοικο. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Fresh Hit.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω ότι ανυπομονείς παθιασμένες για αυτές. Σήμερα φέρνουμε τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για το ποδοσφαιρικό σεντόνι. Τον ύμνο του Champions League τον έχει συνθέσει ο Tony Britten το 1992 βασισμένο σε έργο του Handel. Κοινώς, κάθε φορά που παίζει, οι παίκτες νιώθουν σαν να μπαίνουν σε βασιλικό γάμο. Η μπάλα του τελικού κάθε χρονιάς έχει το δικό της custom design. Υπάρχουν συλλέκτες πουλές που έχουν ολόκληρες βιτρίνες με μπάλες που δεν έχουν κλωτσίσει ποτέ. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, αυτή η παικτούρα από το παρελθόν, έχει σκοράρει με 6 διαφορετικές ομάδες στο Champions League, αλλά δεν το σήκωσε ποτέ. Σαν να έχεις πάει σε όλα τα πάρτι, αλλά να μην έσβησες ποτέ την τούρτα, ένα πράγμα. Ο τερματοφύλακας που έχει σκοράρει στο Champions League είναι ο Hans Γκίρκ Μπουτ. 3 φορές μάλιστα. Μάλιστα, αυτό συνέβη από το σημείο του πέναλτι. Ο άνθρωπος ήταν πιο επικίνδυνος από τους μισούς επιθετικούς. Η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Champions League είναι το 8-0 της Liverpool επί της Μπεσίκτας το 2007. Εκείνη την ημέρα οι Τούρκοι φίλαθλοι πιθανότατα ευχήθηκαν να είχαν μείνει σπίτι. Η Dinamo Zagreb κρατά το ρεκόρ για τα περισσότερα συνεχόμενα χαμένα μάτς του Champions League. 15 παρακαλώ. Αν υπήρχε bonus

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη

0: είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα concepts και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασιάσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr. Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410 28 188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
10: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματος.
11: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
12: Travel Energy Tips.
11: Σου έχω τώρα φθινοπορεινή απόδραση στην αρχαία Ολυμπία. Η Ολυμπία που λες είναι από εκείνους τους τόπους που δεν χρειάζονται συστάσεις. Η ιστορία τους προηγείται. Το φθινόπωρο όμως της δίνει μια ξεχωριστή γοητεία. Τα δέντρα γύρω από τον Αλφείο ποταμό παίρνουν χρυσοκόκκινα χρώματα, η ατμόσφαιρα είναι γλυκά δροσερή και οι επισκέπτες λιγότεροι ώστε να μπορείς να απολαύσεις την εμπειρία χωρίς καμία βιασύνη. Ξεκινάς λοιπόν με μια βόλτα στον αρχαιολογικό χώρο. Στο στάδιο μπορείς να περπατήσεις στη διαδρομή όπου οι αρχαίοι αθλητές έτρεχαν για τη δόξα. Στους ναούς του Δία και της Ήρας νιώθεις τη σύνδεση με τη μυθολογία και τις τέλετες, ενώ το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας φιλοξενεί εκθέματα που κόβουν την ανάσα, όπως τον Ερμή του Πραξιτέλη, ίσως το πιο όμορφο άγαλμα που θα έχεις δει ποτέ. Η παραμονή στο χωριό ολοκληρώνει την εμπειρία. Η Ολυμπία είναι φιλόξενη και ήσυχη, με μικρά ξενοδοχεία και ξενώνες που θυμίζουν ζεστή οικογενειακή αγκαλιά. Στις ταβέρνες του χωριού θα δοκιμάσεις τοπικές γεύσεις, αγνό ελαιόλαδο, χειροποίητα, ζυμαρικά, φρέσκα κρεατικά. Το βραδάκι μπορείς να περπατήσεις στα σοκάκια και να απολαύσεις την ηρεμία του τόπου μακριά από τον θόρυβο της πόλης. Και αν έχεις διάθεση για το κάτι παραπάνω, μια φθινοπορεινή βόλτα στην γύρω φύση, στις όχθες του Αλφείου ή στα μονοπάτια που οδηγούν σε μικρούς λόφους, θα σου δείξει γιατί η αρχαία Ολυμπία δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι Ελλάδας που ενώνει παρελθόν και παρόν. Energy.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και ο Νοστράδαμος, εννοείται το ξέρεις, είναι διάσημος για τις προφητείες του, αν και κάποιοι τις θεωρούν ασυναρτησίες. Το βιβλίο του «Οι προφητείες» του 1555 περιέχουν 942 ασαφείς πραγματικά ερμηνείες που συχνά ερμηνεύονται και ως προβλέψεις για καταστροφικά γεγονότα όπως η μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου το 1666, η άνοδος του Χίτλερ, οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, η δολοφονία του JFK και οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αν και οι ερμηνείες είναι αμφιλεγόμενες, κάποιες στροφές φαίνονται να ευθυγραμμίζονται με ιστορικά γεγονότα. Συγκεκριμένα, η προφητεία για τη μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου αναφέρεται στο 1666, ενώ η προφητεία για τον Χίτλερ περιγράφει ένα φτωχό άνθρωπο που μαγεύει με τη γλώσσα του. Η προφητεία για τις ατομικές βόμβες περιγράφει ουράνιο βέλος και μεγάλο επίτευγμα, ενώ για την δολοφονία του JFK μιλάει για κακό που πέφτει στον μεγάλο άνθρωπο. Η προφητεία για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου είναι πιο ασαφής, αναφέρονται έτσι ως φωτιά στη μεγάλη νέα πόλη που μπορεί να συνδέεται με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ρε, τι έπινε ο άνθρωπος. Energy vibes.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο τέλος της εκπομπής. Μάθαμε ότι ο τρόπος που κοιμόμαστε λέει πολλά για το χαρακτήρα μας, ότι οι αγελάδες έχουν κολλητούς και κολλητές, οπότε περιμένω σύντομα και κοινό προφίλ στο Instagram. Γνωρίσαμε επίσης τον 29χρονο που καθάρισε ένα ολόκληρο ποτάμι στην Ινδία, ενώ μάθαμε και πώς να μην μας έρθει το παστίσιο με δόσεις από τη ΔΕΗ. Είδαμε γιατί οι ζυγοί πρέπει να φοβούνται λίγο το Σεπτέμβρη, πώς καταλαβαίνουμε ότι η γάτα παθαίνει δράμα μόλις βλέπει τη βαλίτσα. Πετάξαμε τις απόλυτα άχρηστες πληροφορίες για το Champions League, κάναμε φθινοπορεινή απόδραση στην αρχαία Ολυμπία και επειδή μας έλειπε έτσι λίγη αγωνία από την ζωή μας, ξαναφέραμε και τον Νοστράδαμο. Και μιας που μιλάμε για προβλέψεις, πάμε και στη μεγαλύτερη πρόβλεψη όλων. Τις εκλογές έρχονται του χρόνου, μας έχουν πρίξει από τώρα. Εμείς όμως έχουμε αρχίσει να τις ζούμε πάρα πολύ έντονα. Δημοσκοπήσεις, ποσοστά, σενάρια, ποιος ανεβαίνει, ποιος πέφτει. Παιδιά, μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη θα έχουμε αλλάξει κυβέρνηση 17 φορές στα τηλεοπτικά παράθυρα. Γι' αυτό κλείνουμε με το δικό μας γκάλο. Οι εκλογές είναι του χρόνου. Πότε θέλετε να αρχίσουμε να ασχολούμαστε? Α, ένα μήνα πριν. Β, μία εβδομάδα πριν. Και Γ, όταν βρούμε που έχουμε βάλει την ταυτότητα. Α, υπάρχει και Δ. Σας παρακαλώ, μη μου ξαναπείτε τη λέξη δημοσκόπηση μέχρι νέο τέρας. Εμείς πάντως ψηφίζουμε μουσική. Έχει καλύτερο πρόγραμμα, λιγότερα παράθυρα και τουλάχιστον κρατάει τις υποσχέσεις της. Από τον Κυριάκο Μαραγό να περνάτε όμορφα. Τα λέμε και πάλι αύριο, εδώ. 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Ακούω μόνο Paradise.
8: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε τον νου.

0: Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max. Please just rewind. Let me check it to the max. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. I got
18: you, moonlight, you're my star. Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
10: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
13: Έχουμε τη λύση.
12: Go Sports. Go Figgly Sports.
13: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
12: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
13: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
12: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
13: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
16: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
21: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι...

Paradise 90,3. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούω.

Έχει ξεκινήσει η απογευματινή μας διαδρομή, 16 του Σεπτέμβρη σήμερα Τετάρτη. Είμαι ο Στέφανος και είναι ο νούμερο 1 Paradise 90,3. Σε εξέλιξη το κύπελο Ελλάδος, λίγο πριν τελείωσε το νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό έχει ξεκινήσει 4 παρατέταρτο, είναι σε 75-1-0 ο Άρης. Ενώ η Κηφισιά υποδέχεται μέσα στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό, είναι 0-0 στο 37ο λεπτό. Στα μάτια της ημέρας, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8, λίγο αργότερα, και να πούμε ότι δεν είναι μόνο το κύπελλο Ελλάδος, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια σήμερα στις 10 στο γήπεδο Καραϊσκάκης για τη Link Face, την πρώτη αγωνιστική για το Europa Champions League. Αυτά με το ποδοσφαιράκι μας, πάμε στην μουσική, πάμε στην συνεργασία Kenny Dope Gonzalez και Alok με το Deep Down στη νούμερο 1 παρέα αυτή του Paradise 90,3. Μείνετε μαζί μου να τα απολαύσουμε όλα μαζί από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα.

στα καλύτερά του σύμφωνα με τις προτιμήσεις των φίλων της χορευτικής μουσικής, ο Βραζιλιάνος Alok, πέρα από το ρεκόρ που έκανε στην πατρίδα του στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι με περισσότερους από 2 εκατομμύρια καλεσμένους στην Κοπακαμπάνα, στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο πάρτι που φέτος αυτός ήταν το τιμούμενο πρόσωπο, κατάφερε να μπει μέσα στους 10, στους 5 δημοφιλέστερους DJ σύμφωνα με το DJ Magazine. Όλα αυτά σε μια καριέρα που διαρκώς ανεβαίνει. Δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου? Μην περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, χωρίς καλώδιο ή δορυφορικό πιάτο. Απλώς το βάζεις στην πρίζα, συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε σήμερα Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στη χώρα σύμφωνα με την Ookla και τον Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική, συνεχίζουμε με επιτυχίες φτάνοντας στις 6.30. Love Me Not, η επόμενη μας επιλογή. Μια από τις επιτυχίες που μας ακολουθούν στο 2026 και που έρχεται εδώ στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3. Καλό απόγευμα, μείνετε μαζί μου.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Στις ξένες γλώσσες expert.
3: Στους υπολογιστές master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.

0: Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
12: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Από τη Δανία ο Κίγκο έβαλε θαυματουργά το χέρι του στην αλαβίωση του Hot Stuff της Donna Summer. Αυτό άνοιξε την αυλαία αμέσως μετά τις 7. Στο 0-0 παραμένει για το κύπελο και φυσικά πάω στη Λεωφόρο. Έχουμε Tate McRae τώρα, Sport Car, εδώ στο Marina Paradise, 11 λεπτάκια μετά τις 7 στο απόγευμα της Τετάρτης.

μια και σας μεταφέρουμε άμεσα κάποια νέα για την εξέλιξη του κυπέλου. Έληξε το Άρης Μαρκό με 1-0, όπως ήταν αρχικά εδώ και αρκετή ώρα το μάτς. Σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο 0-0 και Φυσιά με τον Παναθηναϊκό στο 72ο λεπτό, ενώ στις 8 ξεκινάει το Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 10 για το Europa, μια άλλη διοργάνωση για το κύπελο, Ολυμπιακός με το Γιαγκελόνια. Ακούτε πάντα Paradise Radio 90,3. Καλό απόγευμα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Νομίζω ότι είμαστε μια πολύ όμορφη μεγάλη παρέα που τα έχει όλα και το απολαμβάνουμε. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένου από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr. Ασταμάτητα οι επιτυχίες στο ραδιόφωνο σας και τα fresh hits μας έρχονται αμέσως τώρα. Μετά Enrique Iglesias με Pitbull, Move to Miami. Καλό απόγευμα σε όλους. Fresh hits.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διαδικασίες.

Είναι αυτό που λένε το είδες, το έπαιξες. Να το λες, να το κάνεις και όλα, να έχει και όφελος. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Το νέο γήπεδο στο Βοτανικό θα είναι του χρόνου τέτοιο καιρό έτοιμο. Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει το double φέτος, θα μου πείτε, θυμάσαι τι έλεγες 16 Σεπτεμβρίου. Από το χεράκι πάει. Με πέναλτι στο 76, 1-0 απέναντι στην Κηφισιά για το κύπελο και προχωράμε. Αυτός είναι ο Enrique Iglesias με το Pitbull, χωρίς το Pitbull αλλά με έναν άλλο ράπερ, τον απολαύσαμε στο μεγάλο του live που έκανε και στη συμπρωτεύουσα και 40 τυχεροί ακροατές του Paradise 90,3 κέρδισαν δωρεάν προσκλήσεις και το είδαν μαζί μας. Μια από τα μεγαλύτερα event τα οποία συμμετείχαμε στα 29 χρόνια που είμαστε μαζί. Move to Miami, εδώ στον Paradise. Ένας επίσης Αμερικάνος, ο Drummer Laser Dillant, είναι ο Flo Rida, όπως είναι γνωστός, ο Αμερικάνος rapper. Ξεκίνησε με τους Two Live Crew και ακολούθησε solo καριέρα. Μεγάλη του επιτυχία το Law με τον T-Pain, αλλά και αυτό που θα ακούσουμε. Το 79 είναι γεννημένος και σήμερα έχει γενέθλια. Εδώ συνεργάζεται με τον David Guetta. Club can hold me, can handle me. Στα 21 μετά τις 7, απόγευμα Τετάρτης. Ακούτε Paradise Radio 90,3.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη

0: και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Με άρωμα Eurovision λίγο πριν ήρθε κοντά μας ο Vinci, ο οποίος, ο Σαλ Ντα Βίντσι, ο οποίος μας ακολουθεί το τελευταίο διάστημα με το τραγούδι που εκπροσώπησε τη χώρα του ξανά στην πέμπτη θέση. Από το παρελθόν στο σήμερα το La La La. Πάνε περισσότερα από 20 χρόνια που το πρώτο ακούσαμε και συνεχίζει να αρέσει.

2-0 απέναντι στην Κηφισιά για το κύπελλο Παναθηναϊκός και έχουμε σε λιγάκι την έναρξη του Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το κύπελλο Ελλάδος πάντας και για τις σημερινές αναμετρήσεις. Είμαι ο Στέφανος, πολύ κοντά στο φινάλε για σήμερα, στην Τετάρτη το απόγευμα, 16 του Σεπτέμβρη. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική να στην περιοχή σου όταν μπορείς να έχεις 5G ίντερνετ έως 300 Mbps σήμερα. Τώρα με το Telecom 5G Wi-Fi όπου και αν βρίσκεσαι, το σπίτι σου μπορεί να απολαμβάνει κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Με τη δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal, ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και κέρδισε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Περισσότερες αγαπημένες επιτυχίες που αλλού εδώ στον Paradise και μια ξεκινήσαμε με ρυθμό, καλό είναι να συνεχίσουμε έτσι. Η Γαλλίδα superstar η Αγγέλ συνεργάζεται με τη Βρετανίδα Dua Lipa. Το αποτέλεσμα είναι το Fever.

Ενώ ετοιμάζομαι να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στο Good Morning Xanthi. Η Dua Lipa, η Αγγέλ φέρνουν το Fever. Να σας πω ότι έρχεται από τους Moonlight και την Diana στα φωνητικά, τη διασκευή στο Don't Speak. Ενώ οι Ανάτρε θα φέρουν το ύμνο του καλοκαιριού Talk to You, και από τη Γερμανία μια εκπροσώπηση στη Eurovision με το Baller για να κλείσουμε την αυλαία. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση!
5: Go Sports. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει

έχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
2: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sport! Go Figley Sports!
2: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports, Go Figley Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-4019-86.
3: Paradise 90,3, 29 χρόνια μαζί.
4: Paradise 90,3.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
4: Paradise 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
4: Paradise 90,3.

0: και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα?